0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς. Star FM 9:33.

0: νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. 933. Star FM
4: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Υδατική καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους για τη μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της Κόμης, με συνέπεια βεβαίως να νεκρώνονται από την κορυφή μέχρι τη βάση. Η Αθήνα Μαράκη έρχεται, δελτίο ειδήσεων στις 6, ο Γιώργος Φιάλτης εδώ έτοιμος, ο Διονύσης Ρίζος όπως κάθε Πέμπτη στο παρά 10, απαντά σε δικά σας ερωτήματα για τα ζητήματα σύνταξης, ασφάλισης και όλα αυτά, και εμείς κανονικά αύριο στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, είχε γνωστοποιήσει ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό τορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά τορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά τορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο ορμούς και σίγουρα θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χθες με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πιλωτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα επιθανοτοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, στη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και πλήθος καρτών SIM. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνες μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας, με την Κολομβία να προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ σ' αγαπώ, φωνάζω, αλλά φωνάζω στον καφέ μου, σ' αγαπώ, διότι χωρίς καφέ δεν γίνεται δουλίτσα με τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Βλέπω κάτι πλάνα τώρα του Αμερικανού Προέδρου που πήγε, λέει, να φάει στις Βερσαλίες, γιατί ήταν, λέει, όλες από χρυσό, όχι επίχρυσα. Του αρέσουν αυτά του Προέδρου, να ξέρετε. Ο οποίος ειρή στο εμπαρόδο, σαν να τον είδα λίγο διαφορετικό. Τώρα, επειδή ογδοντάρισε και ορίμασε, δεν ξέρω. Σχετικά πάντως με την G7. Σε σχέση με το παρελθόν, τον είδα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο προσγειωμένο. Δεν ξέρω, εγώ με τα αφεντικό είπε όταν άρχισε να πάει. Μάλλον δεν κοιμήθηκε καλά, γιατί είναι και διαφορά της ώρας τώρα, ξέρετε, Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μεγάλα τα ζητήματα, τέλος πάντων, που απασχολούν τους ηγέτες του πλανήτη αυτή την περίοδο. Εν τω μεταξύ, σήμερα και αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής και έχει και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μαθαίνω, εκτός από τα κλασικά που έχουν να κάνουν και με την Ουγγαρία, με την Ουκρανία, δίπλα έπεσα, λοιπόν, και με τον προϋπολογισμό, λέει, που έρχεται, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται να φέρνει πάνω στο τραπέζι μια πρόταση κυπριακή προεδρία, η οποία, εντάξει, δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα σε σχέση με το Βορρά, που ο Βορράς είναι και πιο συντηρητικός, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τα του προϋπολογισμού. Αλλά μην πέσουμε τώρα με τα μούτρα στα ζητήματα εκεί πέρα. Από φιλιά, αγκαλιές, ο πρόεδρος, βλέπω τη σύζυγο του, εντωμεταξύ, του Γάλλου Προέδρου, την έχει από κοντά, τη βλέπω. Δεν πήγε η Μελάνια, ξέρετε γιατί δεν πήγε. Η Μελάνια δεν πήγε γιατί έχει κάνει δελτίο κάθε πρωί εδώ. Γι' αυτό μην νομίζετε. Έχουμε τη Μελάνια εδώ και πού να πάει. Έχουμε δουλειά, έχουμε ροκάματο. Πού να πάει. Γενικώς δεν βλέπω τη Μελάνια να είναι πολύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός επί του αντικειμένου, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά το δείπνο στις Βερσαλίες το άρεσε πολύ του Προέδρου. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Τι γίνεται, παιδιά, έβρεξε πολύ χθες, και σε εμάς εδώ στα νότια προάστια, εμείς πάνω στα βόρεια, στα γόνα σας λέω, τίποτα. Περιμέναμε τη βροχή, ήρθαν τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας, σηκώσαμε τέντες, μαζέψαμε το σκύλο, το πήγαμε νωρίτερα βόλτα μπάς και την γλιτώσουμε κλπ. Αλλά στα γόνα. Αλλά εδώ στα νότια έριξε βροχούλα αρκετή, βροχή πολύ στα. Μου είπανε στην Καλαμάτα, πού είσαι, σωσός, έχω χάσει. Έχει εξαφανιστεί από προσωπική. Τελείως ο γιος της Πανελλαδικής. Άιντε, χάθηκες. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Λοιπόν, επίσης στην Πάτρα είδα ότι έβρεξε αρκετά. Στην Έτωλο Ακαρνανία, κλασικά στα Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνινα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έβρεξε, μου είπανε. Λοιπόν, και βλέπω τα στοιχεία του Μετεό. Η πιο πολύ βροχή που έπεσε χθες, κυρίες και κύριοι, ήταν, λέει, στην Αρκαδία, στα Μαγούλιανα. 47 χιλιοστά βροχής, και αυτό μέχρι το απόγευμα, δηλαδή κατά τις 6.30. Μετά βλέπω στη Μακρινίτσα και στη Μαγνησία, καλημέρα Γιάννη, 33 χιλιοστά. Στο Κεράσοβο κλασικά, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Καλαμαριά 27 χιλιοστά βροχής, στη Λακωνία, στην Πηλαία πάνω στη Θεσσαλονίκη και στο Περτούλι Τρικάλων. Και σκεφτείτε, παιδιά, γιατί έχω κάνα δύο φίλους οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε τώρα και πήγαν Ισπανία. Καίγονται στην Ισπανία, λέει, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τα λέγαμε και χθες. 45 εκεί πέρα. Και άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Γιαννίρη, τελειώνοντας, που είπε και για το θέμα με τα έλατα τα οποία, λέει, η κλιματική κρίση, λέει, τα σκοτώνει. Και ότι η καταπώνηση, λέει, και η αδυναμία, λέει, να μεταφέρουν νερό από τις ρίζες ψηλά στην κόμη, δηλαδή στο κεφάλι του δέντρου. Και λέω, ρε παιδί μου, με τόση βροχή φέτος, ας πούμε, δεν κατάφερε το σύστημα να επανέλθει. Θα μου πεις, με μια χρονιά μόνο ψάλτη τα πράγματα δεν λύνονται. Σωστό και αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο παίζει το δικό του ρόλο. Και επειδή μιλάμε για το νερό, γιατί, λέει, μένουν από νερό τα νησιά, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου σήμερα, που λέει, η ανομβρία, ο υπερτουρισμός, παύλα πισίνες, και τα κατεστραμμένα δίκτυα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου χθες ότι αποφασίστηκε, λέει, και η Αλόνισος να ενταχθεί στα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και έβλεπα τις μονάδες αφαλάτωσης που υπάρχουν στο Αιγαίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, 62, φίλοι ακροάτες. Δηλαδή, παίρνουμε το θαλασσινό νερό και το κάνουμε πόσιμο. Ξέρετε, αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία, ακριβή διαδικασία και ενεργοβόρα διαδικασία. Στις Κυκλάδες είναι οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης. Η Σαντοριναρα έχει 6. Βέβαια, που να... Και να ξέρετε, η πρώτη αφαλάτωση είχε μπει στην ΙΑ. Η πρώτη αφαλάτωση, πριν καν αρχίσει η συζήτηση, η ΙΑ έχει... Τώρα δεν χρειάζεται ποιος την έκανε, καλή του ώρα εκεί που είναι. Έκαναν αφαλατώσεις για να μπορέσει να έχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι το νησί νερό. Μετά, η Σύρος, 6 αφαλατώσεις έχει η Σαντορίνη, 5 αφαλατώσεις έχει η Σύρος. Και από 2 έχει η Αμοργός, η Πάρος, η Μύκονος, η Σύφνος και η Ίος, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα Δωδεκάνησα, 3 αφαλατώσεις έχει η Πάτμος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. 9 αφαλατώσεις έχει η Χίος, 3 η Φούρνη. Πώς το λέγε παλιά ο λαός, θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε όμως. Δηλαδή το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ υπάρχουν κατεστραμμένα δίκτυα. Επίσης αυτό που μου γυρίζει το μάτι ανάποδα είναι οι πισίνες, να σας πω την αλήθεια. Έχεις δίπλα σου καταπληκτικά νερά. Θα πεις, άμα ο τουρίστας θέλει πισίνα, πισίνα θα του κάνεις, έτσι δεν είναι? Ή θα του πάρεις κάτι παραπάνω από τη μέση και πάνω. Θυμάμαι. Εντάξει, θα πεις αυτό είναι. Είχα πάει επισκέπτης λοιπόν, ήταν ένας φίλος μου στα Χανιά, στο Μαράθι, σε μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη, μόλις άνοιξε παιδιά, του κουτιού. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου, είμαι εγώ στα Χανιά, μου λέει έλα να με δεις, μου λέει να δεις τι δωμάτιο έχω. Και πραγματικά πήγα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω, ήταν καταπληκτικό το ξενοδοχείο, δεν τρεπόσω να πατήσεις ρε παιδί μου, αλλά πας στο δωμάτιο και ήταν αυτά τα δωμάτια τα οποία είχαν και την ατομική πισίνα. Και λες, του είπα δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, κάτσαμε πια ένα καφέ, του λέω ρε παιδί μου, δίπλα σου έχεις τη θάλασσα, δίπλα σου και η θάλασσα είναι καταπληκτική. Χρώματα ωραία, δροσερή, κάτσε, του λέω στην πισίνα, μου λέει άλλο πράγμα η πισίνα. Κάτσε ρε πουλάκι μου, του λέω. Κάνε, του λέω, για θεραπεία στο δωμάτιο σου. Αυτό που αντικρίζει κανείς από ψηλά σε όλα τα νησιά, στην Πάρο, στη Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει και, επειδή δεν έχει και πολύ χώρο, ειδικά εκεί στα Φυρά, στην πρωτεύουσα, έχουν βάλει κάτι που είναι λίγο σαν λεκάνες, ρε παιδί μου. Τις έχουν κάνει και λίγο πιο βαθιές και λοιπά, κάνουν και λίγο μπρουμπουλήθρες από κάτω και κάθεσαι και βλέπεις τώρα τη θέα που είναι απόλαυση. Αλλά αυτή η ιστορία του νερού, που στις περισσότερες φορές είναι γλυκό νερό, δεν είναι θαλασσινό νερό όπως καταλαβαίνετε, και θα χαλάσει το σύστημα άμα χρησιμοποιήσουν θαλασσινό νερό, είναι επίσης μια ιστορία απονεμένη. Μπράβο ρε Νίκο, ρίζο έχουμε σήμερα, καλά κάνει και μου το θυμίζει, στις 8 παρατέταρτο κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, έχω ήδη αρκετά ερωτήματα από την περασμένη εβδομάδα, ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο που θα τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, κάντε τα δέοντα. Ωραία. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, σας υποδέχεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα στέλνετε όλα και τα έχω εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Και καλημέρες λέω στον Δημήτρη το φίλο μου που πάει για Ασπρόπυργο, το καθημερινό δρομολόγιο. Χθες βράδυ ήμουνα στα μουσικά βραβεία. Μα τι λες ρε παιδί μου. Α, είναι εδώ στα νότια ήτανε. Πήγε και ο φίλος μου Γιαννάκης και έκανε εκεί πέρα τα σχόλιά του πώς αλλάξαν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτή την ιστορία. Είδα φωτογραφίες που ανεβάσανε στα κοινωνικά δικτύα το πρωί που ξύπνησα, μην νομίζετε. Λοιπόν, η υπερβολή της υπερβολής. Λες και είμαστε εν τω μεταξύ και καμιά μεγάλη χώρα με κάνα τεράστιο. Τρεις τραγουδιστές είναι όλοι. Τρεις. Που λέω λόγος. Πέντε τραγουδιστές πάνε και έρχονται. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο ρε Δημήτρη, μπράβο για την επιλογή σου. Χαρά στην υπομονή σου εντωμεταξύ. Πολύ ωραία λέει ήταν ο Δημήτρης. Καλημέρα γειτόνισσα. Ναι, έχει δροσιά σήμερα. Είχε δροσιά σήμερα και στην περιοχή μας. Σήμερα φόρησα και το κοντομάνικο πρωί-πρωί εγώ για τα μπουφάν που πρέπει να φοράμε πάνω στη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια ψυχρασία. Αλλά έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται το σύστημα για να πάει, για να μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν και πολιτικά. Εντάξει, ζεσταίνεται λίγο το κλίμα, ε. Ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα, όχι το κλίμα, το κλίμα σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπω ξεκινήσανε οι σχεδιασμοί για τις, πώς το λένε, περιοδίες και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Χθες διάφορα πράγματα έγιναν και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο, είπε περί λαϊκισμού και λαϊκότητας. Στο Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω, άκουσα χθες και τον πρόεδρο που ήρθε εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα την πλάκα χθες τον πρόεδρο. Θα την πω την κακία, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει ραντεβού ο Νίκος Σταυρουλάκης για να βγει στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα, 10 η ώρα κλπ. Πάει ο Γιαννήρης στην είσοδο, εκεί που έρχεται στον όροφο από το ασανσέρ, να τον υποδεχθεί. Λοιπόν, δεν προλάβει να ανοίξει την πόρτα ο Ανδρουλάκης, με το που ανοίγει την πόρτα κόβεται το ρεύμα. Σοκ. Σοκ, σοκ στην κυριολεξία. Διότι αμέσως εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και ένα σύστημα, μπαίνει γεννήτρια μπροστά για να μην μείνει χωρίς ρεύμα το στούντιο. Λοιπόν, και άρχισαν τα σούσουρα εδώ οι συνάδελφοι. Κοίταξε να δει ποιος μπήκε μέσα και λοιπά. Έφερε την τύχη και τα σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι αποκαταστάθηκε γρήγορα το ρεύμα. Λοιπόν, άκουσα με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις για μια ακόμα φορά. Υπάρχει τώρα η ιστορία του τζάμπα. Τώρα τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έχουμε πάλι να ακούσουμε και τάματα και αυτά μπόλικα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα από το πολιτικό υλικό του τόπου, διότι ακόμα πληρώνουμε τα σπασμένα όλων. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρότητα γενικότερα. Και νομίζω, πέρα από οτιδήποτε, ο καθένας βεβαίως τα βλέπει από τη δική του οπτική και ο καθένας θέλει να εκφράσει άλλο κομμάτι, ενδεχομένως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και αυτό κάνει τέλος πάντων κάποιον κόμμα πλειοψηφίας. Αλλά τα μεγάλα κόμματα είναι και πολυσυλλεκτικά κόμματα, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα έχει όμως πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα θα υποθούν και θα ανακοινωθούν ως υποσχέσεις από τα κόμματα, να ξέρουμε πράγματι για το λογαριασμό. Δεν μας παίρνει τώρα να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν μας παίρνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ξαναλέω, ακόμα πληρώνουμε τα χρέη. Για πολλά χρόνια θα τα έχουμε μπροστά μας. Άρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είναι οι πολιτικοί πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λένε. Και να λένε ταυτόχρονα με το μέτρο το οποίο προτείνουν και πόσο κοστίζει και από πού θα προκύψει. Από πού δηλαδή θα καλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Για να είμαστε εντάξει. Γιατί ξαναλέω, θα ακούσουμε πολλά. Ακούω ότι ενδιαφέρονται, λέει, πάρα πολύ οι πολιτικοί για την περίφημη γενιά X, καλά λέω, Generation Z, συγγνώμη, όχι X, οι οποίοι, λέει, είναι από 17 έως 29 ετών, οι οποίοι, λέει, δεν πολύ ενδιαφέρονται για την πολιτική. Εγώ διαφωνώ. Έχω δύο παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, περίπου. Ο ένας, ο μεγάλος, εκεί το έχει ξεπεράσει λίγο, είναι στα 30. Αλλά ενδιαφέρονται σαφώς για την πολιτική. Ενδεχομένως δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική όπως είναι σήμερα. Και δεν τους ενδιαφέρουν και οι πολιτικοί όπως είναι σήμερα. Δεν τους εκφράζουν αυτοί οι πολιτικοί. Αλλά ότι τους απασχολεί η ιστορία της πολιτικής, το βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους. Τώρα πώς θα τους πείσουν να έρθουν στις κάλπες είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω τώρα, αλλά ουγάρ έρχεται μόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του πόσο κάνει. Θες, κάτσα καμιά ώρα περίπου να ξέρετε, και ασχολιόμουν με την πλατφόρμα, με τις τιμές. Περίπου, λέει, 9.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι εδώ, να το ξέρετε. Το λέω και το ξαναλέω. Ό,τι και να λέμε, ο φόβος και το άγχος του σούπερ μάρκετ στην οικογένεια, εκτός από κάποιες ορισμένες κατηγορίες, εντάξει, αυτό είναι ανούπαπα Ευαγγέλιο, είναι εδώ και στην τσέπη του καθενός. Τώρα, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό και τέλος πάντων να βρίσκουν. Μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα που θέλω να σας τα πω για την αρχή γύρω από την ιστορία του πόσο κάνει. Το ένα είναι ότι είδα κάποια προϊόντα, ας πούμε καφέ. Α, μπω στη διαδικασία να σας πω το προϊόν, δεν έχει κανένα νόημα. Είδα, ας πούμε, προϊόντα καφέ, συγκεκριμένο προϊόν, που στα 7 σούπερ μάρκετ είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν, παρόλο που έψαξα, δεν βρήκα άλλο προϊόν να έχει σε 6 ή 7, αν θυμάμαι καλά, σούπερ μάρκετ, την ίδια τιμή καφέ. Απ' την άλλη μεριά, εξεπλάγει από το εύρος των τιμών που είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, όχι μην τρελαθείτε τελείως. Ας πούμε, είδα γάλα. Το οποίο γάλα το είδα να έχει μια διαφορά σχεδόν 30 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν ήταν προσφορά ή όχι, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι τη λίστα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, και να πάει να τη βάλει τη λίστα αυτή στα 10 σούπερ μάρκετ, στις 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και να δείτε τη διαφορά. Να ξέρετε πάντως ότι η διαφορά των συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να ξεκινάει από ένα, ξέρω εγώ, 2 ευρώ και να φτάνει 4 ή 5. Τώρα θα μου πεις, έχουμε ψάλτει γύρω-γύρω μας όλοι τα σούπερ μάρκετ όλα τις 10 αλυσίδες. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως θέλει αρκετό χρόνο για να ψωνίζεις τα προϊόντα σου, να ψάχνεις τα προϊόντα σου. Βέβαια μερικά πράγματα είναι και λίγο αδόκιμα, δηλαδή βρίσκεις, ξέρω εγώ, ένα στο ένα σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό, δεν μπορεί να αγοράσεις όλα τα άλλα από το ένα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις στο άλλο ή στο τρίτο για να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, εκτός και αν έχεις ατελείωτο χρόνο μπροστά σου. Λοιπόν, το πιο χρήσιμο, επαναλαμβάνω, εργαλείο είναι το καλάθι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω τα πράγματα να απλωθούν και σε άλλα προϊόντα, γιατί μάθαμε χθες ότι από το Σεπτέμβρη θα προσθεθούν και έτοιμα γεύματα, ενδεχομένως θα μπει και στην αγορά καυσίμων κλπ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερο. Τώρα που λέω αγορά καυσίμων, θα το κουβεντιάσουμε. Είδα σήμερα το πρωί που ερχόμουν, φεύγουμε αμέσως, αμόλυβδη 1,89. Αλλά κάποιος χθες, θα το κουβεντιάσουμε πάλι με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, λίγο αργότερα, μου είπε ότι υπήρχε, λέει, και πρατήριο στο Λεκανοπέδιο που είχε καύσιμα 1,799, δηλαδή σχεδόν 1,80. Ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, μπορεί να υπάρχει τέτοια τιμή? Και μου είπαν ότι η τιμή, αυτή η τιμή είναι, λέει, πιο κάτω από τη τιμή δηληστηρίου. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, επαναλαμβάνω. Πολύ φοβάμαι, για να κλείσω, ότι με τις τιμές όπως εξελίσσονται τώρα, δεν φοβάμαι, απλώς θέλω να το διαπιστώσω, θα τελειώσει τέλος του μήνα και η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, παιδιά, τα 15 λεπτά. Δεν το βλέπω να συνεχίζεται. Τα υπόλοιπα μετά. Καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κακό, το τραγουδάκι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 35, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα στους δρόμους που κυκλοφορείτε. Μεγάλη συζήτηση για τα νέα έργα τα οποία λέει δρομολογούνται όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, ειδικά λέει στο ποτάμι. Άλλη μεγάλη ιστορία, θα μας ακούνε στην περιφέρεια και θα γελάνε να ξέρετε, αλλά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, θα λέγα Αθηναίους, αλλά δεν είναι ακριβώς Αθηναίοι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η εφημερίδα Τα Νέα για την ιστορία αυτή. Σας πω δύο-τρία νούμερα τα οποία νομίζω τα βιώνουμε όλοι, αλλά άλλο να στα λένε και άλλο να τα περνάς. Λέει, μέχρι λέει μισή ώρα επιπλέον καθυστέρηση καταγράφεται καθημερινά σε ώρες αιχμής από τις 8 μέχρι τις 10 σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως είναι η λεωφόρος Κηφισού και η Αττική Οδός. Υποκανονικές συνθήκες το ημίωρο, λέω εγώ. Γιατί αν σου κάτσει και κάτι έκτακτο, κάνα τροχαίο, καλαγαλασμένο αυτοκίνητο κλπ, το μισάωράκι δεν θα φαίνεται τίποτα. Επίσης λέει, ο συνολικός αριθμός των ωρών που χάνονται κάθε χρόνο στον Κηφισό είναι 6,5 εκατομμύρια ώρες. 6,5 εκατομμύρια ώρες. Το κόστος λέει για την οικονομία είναι μεταξύ 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, φίλα Κροατή, άντε και κάνει νέα έργα. Νέος λέει άξονα συνοφή των Ελευσίνας για να μην μπαίνουν τα φορτηγά μέσα, ο ανισόπεδος κόφος Καραμαγκά, εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο λέει που περιμένουν, που μονητικά περνάω εγώ με τη μηχανή και βλέπω από την άλλη μεριά ουρές να περιμένουν να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία. Ωρα, ακινητοποιημένοι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι και οι επιλογές, πώς το λένε, των έργων είναι πεπερασμένες. Αν έχουμε τόσο αυτοκινητομάνι, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα? Με το που θα, ας πούμε, κατασκευαστεί, λέω εγώ τώρα, ο νέος άξονας Ινοφή των Ελευσίνας, μην νομίζετε ότι δεν θα έχει κίνηση. Ότι δεν θα φορτώσει με κίνηση κι αυτός. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, ξαναλέω. Κάθε είδους και ύφους. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Διότι έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι 4,4 εκατομμύρια λέει είναι το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους αν συνυπολογιστούν τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσυκλέτες. Ο αριθμός, αν στα 4,4 εκατομμύρια των ίδιων προσθεθούν και αυτοί, ο αριθμός ο συνολικός γίνεται σαφώς μεγαλύτερος και υπολογίστε ότι υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Δηλαδή, εντάξει, πας στη δουλειά. Εμείς το βλέπουμε, να ξέρετε, όταν έχει κακοκαιρία, ας πούμε, και ερχόμαστε την ώρα που ερχόμαστε, που δεν υπάρχει ψυχή, βρίσκουμε να παρκάρουμε. Βλέπω τους συναδέλφους που έρχονται μετά, ξέρω εγώ, κατά τις 8-8.30 για να πιάσουν τη δική τους βάρδια. Και μου λένε, περπατάω 1,5 χιλιόμετρο, και εδώ έχουμε και χώρο, υποτίθεται, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ή ξέρω εγώ, στο μέτωπο το παραλιακό. Παρκάρεις, περπατάς, κάνεις και την πρωινή γυμναστική σου και έρχεσαι. Αν δεν έχεις χώρο, πού να το βάλεις? Παρκάρεις παράνομα. Έτσι δεν είναι? Τώρα που λέω παράνομα από παρκάρισμα, να το πω και αυτό. Την ώρα που ήρθανε παιδιά σήμερα, 4 ώρα το πρωί. Ξέρετε, έρχομαι Καλλιρόη, τον κλασικό δρόμο κλπ. Εκεί που έχει ένα μπαράκι και τα έχω πει. Σα λέω κάποια στιγμή, μπορεί να μην έρθω το πρωί, θα σταματήσω το μπαράκι. Λοιπόν, έχω παρκάρει εκεί κάτι πιτσιρικάδες πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. 4 ώρα το πρωί, ξαναλέω. Σήμερα λοιπόν, 4 ώρα το πρωί, ήταν τρεις τροχαίοι, τρεις μοτοσυκλετιστές και γράφανε τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα παράνομα. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις, ναι, γιατί είναι παράνομα παρκαρισμένα, ψάλτη. Συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, 4 ώρα το πρωί δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί θα τα βάζανε στο πάρκινγκ που υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω το αν είναι νόμιμο παράνομο, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, απέναντι από τον μπαράκι. Που υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, κλασική διαδικασία, το βράδυ αλλάζουν τα πράγματα. Είναι άλλη εικόνα της πόλης. Για να μην πληρώσουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες, πάνε και παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Πήγε λοιπόν η τροχέα, σας λέω, τρεις μοτοσυκλετιστές και τους γράφαν όλους. Δεν ξέρω. 4 ώρα, επαναλαμβάνω, το πρωί. Να είναι το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 παράνομα παρκαρισμένο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα μπεις, το πάρκινγκ το παράνομο είναι παράνομο πάρκινγκ, ψάχνει. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν Κηφισίας και Πανόρμου. Τρεις, συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, 4 ώρα το πρωί δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί θα τα βάζανε
στο πάρκινγκ που υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω το αν είναι νόμιμο παράνομο, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, απέναντι από το μπαράκι. Που υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, κλασική διαδικασία, το βράδυ αλλάζουν τα πράγματα. Είναι άλλη εικόνα της πόλης. Για να μην πληρώσουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες, πάνε και παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Πήγε λοιπόν η τροχέα, σας λέω, τρεις μοτοσυκλετιστές και τους γράφαν όλους. Δεν ξέρω. Τέσσερις η ώρα, επαναλαμβάνω, το πρωί. Να είναι το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 παράνομα παρκαρισμένο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα μπεις, το πάρκινγκ το παράνομο είναι παράνομο πάρκινγκ σάιτ. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν κηφισίας και

ξαναγίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν Κηφισίας και Πανόρμου. Τρεις μέρες τώρα. Μάλιστα σήμερα περνάγανε τα καλώδια από κάτω και μαλαβοσβήναν τα λαμπάκια για να πάω πιο αργά με τη μηχανή. Μα πας πιο αργά με τη μηχανή, είναι δυνατόν βράδυ? Πώς θα έρθω στη δουλειά μου, λέω εγώ τώρα. Σταμάτησα, τι να κάνω. Αλλά έχει γεμίσει ο τόπος κάμερες. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Διότι τα δύο χρόνια τώρα που πηγαίνω, έρχομαι κάθε βράδυ, που κατεβαίνω μάλλον, γιατί δεν ανεβαίνω από τον ίδιο δρόμο, από το κέντρο της Αθήνας, η διαφορά της συμπεριφοράς της νύχτας, που είναι πιο ιδιαίτερη και πιο ιδιόρυθμη, είναι ουσιαστική. Γιατί νομίζω αυτό θέλουμε, τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν κάνω πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Με ρωτάτε όλα, με ρωτάτε και τι γίνεται με το Μουντιάλ. Αυτό σας μάραναν. Λοιπόν, η Κολομβία προηγείται του Ουσμπεκιστάν με 2-1 στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 79ο λεπτό. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα πλάκα, να ξέρετε, με το Μουντιάλ, και κάνω πλάκα και με τους φίλους μου. Αλλά βλέπω, παιδιά, τις τηλεθεάσεις σε κάτι αγώνες που ξέρω εγώ δεν. Όπα, έπεσε κάτω. Λοιπόν, νούμερα. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο. Μπράβο σας. Λοιπόν, νωρίτερα η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά και η Πορτογαλία ήρθε 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αγγλία 4-2 την Κροατία και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει Τσεχία Νότια Αφρική αργότερα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, δεν είπα τίποτα και είναι ντροπή. Στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του κανονικά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί, να ξέρετε. 3 λεπτά μετά τις 6 και θα δεις 9 παρά 10, άρα 9 και 4 και έχει φως. Είναι το γνωστό τροπάριο, είδομε το φως, το αληθινό, έτσι πάει, παιδιά. 9 και 4, αφού πάω το σκύλο βόλτα και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Λεοντίου Υπατίου Θεοδούλου και Εθερίου Μάρτυρος. Λεοντίου του Ποιμένος και Λεοντίου Σιού του Διονυσιάτου. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι. Και αύριο έχουμε νηστεία και περισυλλογή, Παρασκευή. Σωσό ήρθες, απάντησε. Πρέπει να κάνω παράπονα εγώ εκεί στην Καλαμάτα για να μου στείλετε μηνύματα. Έτσι είναι. Μου στείλε και φωτογραφίες και υλικό από τη βροχή που έπεσε χθες στην Καλαμάτα. Μα σας είπα, έριξε νεράκι μπόλικο. Εν τω μεταξύ, αυτοί που ανεβάζουν υλικά με τις βροχές με κάμερα, ξέρετε, από το κινητό, βάζουν και τίτλους δημοσιογραφικούς. Βούλιαξε το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Όντως, δεν είχε νερό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το βούλιαξε, εντάξει, η υπερβολή της υπερβολής. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, τα ακούσατε και νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη, σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν, οι καιρικές συνθήκες, για πυρκαγιές. Α, να μην το ξεχάσω, τη Δευτέρα τελειώνει το ζήτημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έμαθα χθες η σύσκεψη που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν έλεγχοι. Εντάξει, θα μου πεις ψάλι, τα κλασικά είναι αυτά. Γύρω σε 600.000, λέει, έχουν δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδων στην αρμόδια πλατφόρμα. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι αυτοί που έγραψαν, αλλά δεν είναι και πολλά. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά, παιδιά. Δηλαδή, οι Δήμοι, ας πούμε, καθάρισαν τους χώρους τους δικούς τους, ειδικά αυτοί οι Δήμοι που είναι τυχεροί, παύλα άτυχοι, και ένα μεγάλο κομμάτι τους ανήκει σε δασόδεις ή δασικές περιοχές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να ξέρετε, μεγάλη Δήμη είναι του Οροπού. Θα μιλήσω κάποια στιγμή με τον Δήμαρχο εκεί. Έχει πάρει και αρκετά χρήματα, τα περισσότερα νομίζω, ο Δήμος του Οροπού, για να κάνει καθαρισμούς. Ο Διόνυσος. Από τη δική μου περιά είναι η Νέα Μάκρη και η Ραφίνα. Σπάτα επίσης, Σπάτα Λούτσα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι μεγάλος δήμος και έχει αρκετά κομμάτια πρασίνου, και στα δυτικά έχει και εκεί αρκετούς δήμους οι οποίοι έχουν αρκετό πράσινο και οι οποίοι πρέπει και αυτοί να καθαρίσουν. Λέμε για τους ιδιώτες, οι οποίοι πληρώνουν ακριβά, η αλήθεια είναι, και όσο τρέχει το τελευταίο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο ακριβό το κόστος, διότι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα και η κατάσταση ξεφεύγει των ορίων. Μαύρο χρήμα όμως, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Δεν υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε τίποτα. Άσε που πολλές φορές σου τάζουν ότι καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν.

0: καθαρίζουν. Ή καθαρίζουν κουτσά στραβά. Λοιπόν, βλέπω και άλλα ερωτήματα πολύ ωραία. Ό,τι ερωτήματα έχετε και τον κύριο Ρίζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τηλεφωνικά επαναλαμβάνω, όπου η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174, αλλά και μέσω του skyradio.gr. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, μπαίνετε εκεί πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, το ερώτημά σας και όλα αυτά έρχονται μπροστά σε μένα για να τα υποβάλω στον Διονύση Ρίζο, τον άνθρωπό μας, τον δικηγόρο εργατολόγο. 8 παρατέταρτο θα τα πούμε και σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο είναι ότι έρχεται η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αυτός είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης στον οποίο είναι αφιερωμένη η συναυλία φέτος. Τίτλος: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στην μεγάλη αυτή συναυλία, που έχει καταλήξει να είναι κομβικό σημείο στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τη σεζόν, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη, και υποψιάζομαι και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι στην πορεία θα δηλώσουν συμμετοχή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που πάντα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1.
10: ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Λοιπόν, πολλά δεν έχω να σας πω, διότι στην παρέα μας και εκτάκτως σήμερα ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Τον κάλεσε γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι που πήρε το μάτι μου. Κάποιος φίλος μου σφίριξε κάτι και θέλω να το κουβεντιάσουμε για τα καύσιμα. Λοιπόν, αλλά καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
20: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρωινό σχέσεις, έτσι.
20: Έχουμε υποχωρήσει τελικά 10 λεπτά από το Σάββατο όπως συζητούσαμε.
0: Μην το πείτε ούτε του παπάκια, είμαστε σε καλό δρόμο, διότι βλέπω...
20: Τις αμόλυβδες βενζίνες και 15 λεπτά στο πετρέλαιο, έτσι.
0: Ναι, βλέπω σήμερα το Brent είναι σε 78 και 2, έχει μια υποχώρηση, είναι 64. Μπράβο. Τώρα που μιλάμε. Να σας πω.
20: Έχουμε συνεχίσει υποχωρήσεις και αυτό είναι το θετικό. Άλλωστε οι καταναλωτές το έχουν δει στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα πρατήρια τα οποία έχουν εφοδιαστεί έχουν ανεβάσει τις τιμές τους, δηλαδή έχουμε δει τη βενζίνη να βρίσκεται στο 1,90, το δε πετρέλαιο να βρίσκεται στο 1,70. Άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Εγώ, μισό λεπτό, εγώ είδα σήμερα το πρωί βενζίνη στο 1,89 και είδα και πετρέλαιο στο 1,64, μη σας πω και 1,63 νομίζω. Λοιπόν,
20: το 1,
0: ναι, παρακαλώ.
20: Το 1,89 είναι όπως σας είπα στο 1,90.
0: Ναι, σας λέω, είδα 1,89-95. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και το κίνηση το είδα ή 1,63, εκεί νομίζω, 1,63.
20: Ναι,
0: να σας πω, 1,63 με μείον 15 λεπτά που είναι η.
20: Με μείον 15 λεπτά, ναι. Αν κατέβει κι άλλο μέχρι το τέλος του μήνα, αν προσθεθεί βέβαια το 15 λεπτό. Με τις υποχωρήσεις που έχουμε πιστεύω ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα περίπου στο 1,70-1,68, εκεί περίπου θα μείνει το πετρέλαιο.
0: Αν καταργηθεί το 15 λεπτό μου λέτε.
20: Αν θα καταργηθεί το 15 λεπτό υποχωρούμενες οι τιμές μέχρι τέλος του μήνα, έτσι.
0: Μάλιστα, καλά, προφανώς.
20: Γιατί πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν κι άλλο. Μάλιστα. Γιατί εφόσον βρισκόμαστε στα 78 δολάρια σήμερα, κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ θετικό, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε αυτή τη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ωραία. Τώρα πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου σφυρίξανε κάτι και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο πρατήριο, μάλλον μου είπαν ότι υπάρχει πρατήριο το οποίο είχε τιμή προσφοράς βενζίνης 1,79. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
20: Όχι. Αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, κύριε Ψαλτή.
0: Άρα
20: αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, συγγνώμη, όχι το πρατήριο. Την εταιρεία εμπορίας.
0: Άρα δηλαδή
20: το πρατήριο
0: αυτό...
20: δεν αγοράζει από το πρατήριο, αγοράζει από την εταιρεία την οποία έχει αναρτήσει το σήμα της.
0: Okay.
20: Άρα είναι η εταιρεία εμπορίας. Αυτή είναι μια τιμή δηληστηριακή μαζί με το ΦΠΑ η οποία πωλείται από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας. Από εκεί πέρα υπάρχει το κέρδος της εταιρείας εμπορίας,
0: ναι,
20: υπάρχει το μεταφορικό κόστος και μετά είναι η αγορά του πρατηρίου, η οποία πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο
0: άρα,
20: είδατε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
20: Το 1,80.
0: Οκ, okay, ερώτημα τώρα. Να πάει ο άλλος να βάλει αυτή τη βενζίνη στο πρατήριο, να μην πάει να την βάλει.
20: Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Και αν αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι, ξαναρχίσαμε και μετά από τη νέα εφαρμογή του νέου συστήματος Ισδρών Νεκρών, αρχίσανε πάλι τέτοιες πρακτικές. Είμαστε, δεν μπορώ
0: άξιοι της μοίρας μας, ναι, αλλά ο κόσμος
20: άξιοι της μοίρας μας και θα πρέπει να είναι αυτό υπό παρακολούθηση από τις λεκτικές αρχές, θα πρέπει να είναι
0: okay. Άρα για να κλείσουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, όποιος εντοπίζει λοιπόν πολύ χαμηλή τιμή να είναι λίγο ψηλιασμένος, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο προβληματικό, το καύσιμο δηλαδή, αν έχει 79 τώρα.
20: Γι' αυτό σας είπαμε αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι του παρελθόντος,
0: ναι,
20: γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσαμε, να είχαμε τελειώσει με αυτό.
0: Αλλά εντάξει,
20: αλλά αν αρχίσαμε πάλι τέτοιες, παρά του γεγονότος ότι έχουν πληρώσει πρατηριούχοι το νέο σύστημα του Ισδρών Νεκρών πάλι μία φορά για να υπάρχει προστασία για τον καταναλωτή, όπως το είπατε, είμαστε άξιοι της μοίρας.
0: Ευχαριστώ κύριε Ασπίδη.
20: Καλημέρα,
0: καλή δύναμη, να είστε καλά.
20: Πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Μ' αρέσει. Τώρα, πώς με έχει συνδυάσει εμένα με τον πρώην Πρωθυπουργό, μη σε Σεραφίνα και ο ένας, Σεραφίνα και ο άλλος. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με την Μεράνια, την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για τα δάνεια τα καταναλωτικά. Πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πάμε. We'll be right back.

0: Ρε διαιτητή,
1: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερο.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 18 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαυρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζιάς πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας. Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν χθες στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Παράλληλα και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Ξεκαθάρισε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, κάνει λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του ορμού μετά τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 8 πλοία κινήθηκαν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει πως η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδας και εξωτερικού.
2: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος.
3: Αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει.
0: Έντονα αντέδραση η αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το ΠΟΣΟ κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως το κόμμα του ανακοίνωσε μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και αυτό αφορά, όπως είπε, τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250 με 300 εκατομμύρια. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόέχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επανεκρύπνηση.
4: Πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και επιπλέον πλήρη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ιστορικό και εθνικό, αλλά σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό, να είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει το κλειδί. Όμως, για να είμαι σαφής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανέρεση των ουσιαστικών εθνικών συμφερόντων.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δίθεν βλάβη ή διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνουν τα άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους, τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.000 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο. Το συνολικό όφελος αγγίζει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Ύπαρξη θα είναι η αντιπαλούς του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφανίστηκε η Ομοσπονδία στον ενδεχόμενο αύξηση των ξένων παικτών στην Basket League από 6 σε 7. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που είχαν οι Ταϊρίκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, και ας αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί δεν έχει κίνηση μόνο η Κόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά βγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και το Νέο Φάληρο σήμερα, αλλά έχει και η Αγίου Διονυσίου, Αθηνών Αγίου Διονυσίου προς το λιμάνι του Πειραιά. Να το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς που είναι σταθερή αξία φυσικά. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος Λένορμαν σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα ευτυχώς. Ο Σκαρμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι τις τελευταίες ημέρες βασικά, που υπάρχει αυτή η μικρή βελτίωση, η κυκλοφοριακή βελτίωση. Η ηλιοφόρος Φυλής, η άνοδος της Φυλής, για να είμαι ακριβής, στο Καματερό έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και λίγο λιγότερες. Και κλείνουμε με την Κατεχάκη, η οποία από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει κίνηση, ανατμήματα όμως.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρωρινα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Αισιόδοξο το φίλμα του τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσαν. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι ερωτικά, βέβαια, έτσι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα. Μην το πάτε στα πολιτικά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 18η ημέρα του Ιουνίου. Έχουμε μπει και τα καλά. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Πριν πάω στον καλεσμένο, καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από το Παγκράτη, στο Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Ευγένιο από την Νίκαια. Κάθε μέρα στέλνουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι, δεν τους προλαβαίνω κάθε μέρα να ξέρετε, αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή αυτό που σας είπα για τους δήμους, αν έχουν καθαρίσει ή όχι τους χώρους τους. Ο Νόντας μου λέει, εγώ στο Διόνυσο σου απαντάω, δεν έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο Άρης μου λέει, ο Δήμος Αθηνών δεν έχει καθαρίσει το Λιγαβητό ακόμα. Αυτό είναι προβληματικό, αν όντως ισχύει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την περιοχή, δεν πάω τακτικά, οπότε δεν έχω εικόνα. Πολύ γρήγορα, ρίζω, μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας με τους τρόπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Είτε τηλεφωνικά, 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Πατάτε το κουμπάκι, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τον κάλεσα διότι χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έγινε από διάφορους συλλόγους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν μπαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, οι ΜΕΕΣ, δεν μπαίνουν οι ακτινολόγοι ακτινοθεραπευτές, δεν μπαίνουν οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δεν μπαίνουν οι κλινικοί χημικοί μοριακοί βιολόγοι. Είναι κάμποσες ειδικότητες οι οποίες θεωρούν ότι για τους λόγους και τα επιχειρήματά τους πρέπει και αυτοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπαίνουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι τραυματιοφορείς. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, λέγαμε για προσλήψεις. Έχει έρθει προσωπικό τραυματιοφορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Έχουν έρθει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Υπουργείας κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 500 άτομα συμβασίου και από τον ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των σοβαρών ελλείψεων που θυμάμαι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει με την παρουσία των τραυματιοφορέων.
1: Όχι, δεν καλύπτει, γιατί έχουν έρθει 500, αλλά έχουν φύγει στα δύο χρόνια, έχουν φύγει πάνω από 400 σε σύνταξη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε δεν φτάνουν.
0: Άρα πρέπει να έρθουν και άλλοι, υποψιάζουν, σωστά?
1: Εννοείται, ναι. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις είναι το 50% κενών.
0: Ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία θυμάμαι ότι ήταν και ένας λόγος για την μεγάλη καθυστέρηση στα ΤΕΠ, τα λεγόμενα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ακόμα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν έχει μειωθεί δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και θα σας είπα ότι αυτά τα 500 άτομα περίπου που ήρθαν, δεν είναι 500 περίπου, έχουν φύγει στα δύο χρόνια, όμως έχουν φύγει πάνω από 400, οπότε είμαστε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για πάμε λίγο στο κομμάτι. Όντως οι τραυματιοφορείς είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών?
1: Αποφάσισε η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εργασίας ότι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυτές οι δύο ειδικότητες. Νοσηλευτές, νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ.
0: Και το ΕΚΑΒ, μάλιστα.
1: Δηλαδή εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές όταν προσέρχονται οι ασθενείς μόνοι τους ή με ταξί ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, να βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά, να τους αγκαλιάζουμε, να τους παίρνουμε αγκαλιά για να τους κάνουμε έξω, να τους μεταφέρουμε στο φορείο ή στο καρότσι για να τους μεταφέρουμε μέσα στα επίγοντα ή όπου αλλού χρειάζεται, ή απάνω στα χειρουργεία που είμαστε συνέχεια μέσα στα αίματα, μέσα στα...
0: Κύριε Πλαγιανάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι αλλάζει? Αλλάζουν οικονομικά δεδομένα ή βγαίνετε πιο γρήγορα στη σύνταξη?
1: Αυτό, ότι θα βγούμε μια πενταετία νωρίτερα σύνταξη.
0: Μάλιστα. Από τους τραυματιοφορείς οι οποίοι, εκτός από αυτούς που φεύγουν προφανώς, ολοκληρώνουν το χρονικό τους διάστημα και παίρνουν σύνταξη, το σύνολο των τραυματιοφορέων οι οποίοι προσλαμβάνονται παραμένουν στο χώρο των τραυματιοφορέων ή με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο εθνικό σύστημα?
1: Λόγω βαρύτητας του επαγγέλματος,
0: ναι,
1: δεν αντέχουν. Την είναι βαρία δουλειά ο τραυματιοφορέας.
0: Δεν αφιβάλλω.
1: Και λόγω έλλειψης προσωπικού, προσελέγωσης, αναγκάζονται τα φορεία υπέρβαρους, διασυνολωμένους, χειρουργημένους να πηγαίνουν μόνοι τους, ενώ κανονικά πρέπει να μεταφέρονται για την ασφαλή μεταφορά του ασθενείς δύο άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι βαρία δουλειά και συνήθως πάντα αλλάζουν ειδικότητα, αλλάζουν κλάδο. Δεν αντέχουν. Mm-hmm. Τώρα το θέμα με τα βαρέα καθηγινά. Να δείτε πόσο αδιαφορία και μια κυβέρνηση δεν σκέπτεται να πει ότι όλοι οι συμβασιούχοι από τις 2.500 που έχουμε τραυματιφορείς πανελλαδικά, έτσι, οι 1.400 είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί του ΑΕΔ. Αυτοί είναι όλοι στα βαρέα καθηγινά. Όσοι έχουν προσληφθεί από τους 1.100 περίπου που είμαστε μόνιμοι, μετά το 2011 είναι στα βαρέα καθηγινά.
0: Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί σταθμά. Δηλαδή είμαστε γύρω στα 600-700 άτομα που δεν είμαστε βαρέα καθηγινά. Έτυχε να διοριστούμε πριν το 2011.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο περίεργο και νομίζω το ίδιο ισχύει και στους νοσηλευτές. Υπήρχε κατηγορία που ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά και υπήρχε και κατηγορία που δεν ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Το ίδιο ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το άλλο το θέμα, το πρόβλημα, η αδικία είναι ότι τόσοι κλάδοι υγειονομικών αποφασίσανε σαν κυβέρνηση να βάλουν αυτούς τους δύο κλάδους. Οι υπόλοιποι τραυματιφορείς, βοηθοί ταλάμου, ΜΕΕΣ, τεχνολόγοι, παρασκευαστές, ψυχοθεραπευτές, βιολόγοι που είναι όλοι υγειονομικοί πάλι τους πετάνε έξω.
0: Αυτό έχει να κάνει για οικονομικούς λόγους, κύριε Πλαγιανάκο.
1: Προφανώς. Αλλά όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωτικά.
0: Νομίζω η πρόταση. Κύριε Πλαγιανάκο, η πρόταση που υπήρχε από την Επιτροπή που είχε αναλάβει το να φτιάξει. Ήταν για όλους να μπουν μέσα, σωστά.
1: Η Επιτροπή Πεχράκη που ήταν.
0: Πεχράκη, μπράβο.
1: Ήταν και δική τους Επιτροπή.
0: Okay.
1: Επιστήμονες διάφοροι.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαν και δώσανε ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα καθηγινά επαγγέλματα όλοι αυτές τις ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλαγιανάκο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γιάννης Πλαγιανάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τώρα θυμάμαι καλή του ώρα ένα τραυματιοφορέα που είχα πάει στο νοσοκομείο που είχε μπει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν τέλος πάντων μπαμπάτσικος, πλέον κι εγώ. Στην πλάτη τον πήρε και τον κουβάλισε. Στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred. Και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565.
7: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Red, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζιάς πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, επειδή με ρωτάτε, έχει κίνηση παιδιά στα στενά του Ορμούς και μην κάνετε πλάκα και μην γελάτε. Βλέπω ας πούμε πλοία που σε πραγματικό χρόνο πριν από λίγες μέρες δεν βλέπαμε τίποτα να περνάει. Τώρα βλέπουμε είναι τουλάχιστον 5-6, 7 που τα οποία έχουν τουλάχιστον τους πομπούς ανοιχτούς και τους βλέπουμε. Το πιο ενδιαφέρον πλοίο που πάει προς τα στενά του Ορμούς είναι ένα ιταλικό με τον τίτλο. Το όνομα είναι, λέγεται Grande Torino. Είναι πλοίο το οποίο μεταφέρει αυτοκίνητα, παρακαλώ πάρα πολύ, με ιταλική σημαία, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει προορισμό τη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν κλπ. Θυμίζω για εσάς που με ρωτάτε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, κάτω από τα 78 το Brent, τώρα που μιλάμε, με μια πτώση 2% στα 77,9 το Brent, στα 74,9 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, το WTI. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, και αυτό έχει πέσει δόξα το μεγαλοδύναμο, εκεί που ήταν στα 50 και στα 49, είναι στα 40,58 η τιμή του. Εκεί έκλεισε χθες στο Άμστερνταμ με μια πτώση 3,19%. Πρέπει να πέσει και άλλο και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την επικεφαλής της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, την κυρία Καλαποθαράκου. Την ταλαιπωρώ ενίοτε. Η ΕΚΠΙΖΟ είναι από τις οργανώσεις που γενικά ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με δάνεια και με κάρτες κλπ. Και νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα μας τα πει και η ίδια, κλήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαβούλευση και για αυτή την υπόθεση του πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν λέει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας, σε αυτά που μου είπε χθες η κυρία Καλαποθαράκου, να εφαρμόσει και καθυστέρησε να τα εφαρμόσει. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. ΕΚΠΙΖΟ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία. Όπως ξέρουμε όλοι, δίνει περιθώρια στο κράτος, σε κάθε κράτος μέλος, να εφαρμόσει και ευρύτερα όρια έτσι. Κάποιες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Το τελικό νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έχουν υιοθετηθεί σχεδόν όλες οι προτάσεις μας.
0: Είναι στη διαβούλευση, σωστά. Είναι στη διαβούλευση.
1: Η διαβούλευση έχει τεθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέθει και τώρα. Η ομάδα εργασίας έχει λήξει.
0: Okay.
1: Τις εργασίες.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι, μπορεί να αλλάξουν.
0: Το λέω αυτό διότι ναι,
1: υπάρχει ο φόβος.
0: Ναι, των όρων υποψιάζομαι, διότι ναι, βάζει κάποια όρια, βάζει ένα πλαφόν σε εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια μακράς διάρκειας, αλλά αν κατάλαβα καλά, καταρχήν υπάρχει μια ημερομηνία που θα ξεκινήσουν, δηλαδή δεν λειτουργεί για τα δάνεια τα οποία ήδη έχουν υπογραφεί.
1: Ξεκινάνε από... Αυτό είναι ένα αρνητικό,
0: ναι,
1: μεγάλο αρνητικό, δεν ισχύει δηλαδή η αναδρομικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες που είναι ήδη εγκλωβισμένοι σε υπέρογγες οφειλές από παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες δεν θα ωφεληθούν από το πλαφόν που τίθεται.
0: Okay, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω και ρεπορτάζ μέσα σε εφημερίδες, ότι μιλάμε πάντοτε για εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως καταναλωτικά, όχι μη εξυπηρετούμενα.
1: Κοιτάξτε, από δάνεια που θα ληφθούν από τον Νοέμβριο και μετά, ναι, για νέα δάνεια, ναι, αφενός και αφετέρου, ναι, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, τότε το πλαφόν που μπαίνει για να αποπληρώσει κανείς θα είναι 60 ή μέχρι 75%.
0: Α, maximum, πάνω. Ναι. Λοιπόν, 75%.
1: Ακριβώς, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή αν πάρει κανείς σήμερα, αν πάρει μετά την ψήφιση του νόμου κτλ.
0: Ναι.
1: 10.000, το πολύ που θα πληρώσει, εάν δεν το εξυπηρετεί, είναι 16.000. Καταλάβατε.
0: Με 70 είναι 17.000. Συγγνώμη.
1: Ναι, με 70, ναι, είναι με 60. Είναι,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: με 4 χρόνια αποπληρωμή.
0: Okay,
1: έχει να κάνει με το χρόνο αποπληρωμή.
0: Ή
1: 17.000 ή 17.500 κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βάζει ένα πλαφόν ως προς το όριο που θα κληθεί να πληρώσει κανείς εάν δεν το εξυπηρετεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για να, που είναι πραγματικό.
0: Ωραία, ωραία, παράδειγμα.
1: Εάν κάποιος έχει πάρει 15.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με επιτόκιο 11% και κάνω μια παρένθεση, το επιτόκιο είναι ψηλό, νομίζουμε, στα καταναλωτικά έτσι. Και
0: ναι,
1: μα
0: πάντοτε ήταν πιο ψηλά τα καταναλωτικά.
1: Ασφαλώς, πολύ πιο ψηλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με 15.000 δάνειο, 11.5% επιτόκιο για 6 χρόνια αποπληρωμή.
0: Ναι.
1: Θα πληρώσει, αν το εξυπηρετεί σωστά, 21.000. Αυτό είναι.
0: Άρα 15 Ωραία. Και 6 είναι η τόκη και οι επιβαρύνσεις, ας πούμε.
1: Ναι, η τόκη και οι επιβαρύνσεις, εφόσον το εξυπηρετεί κανονικά μέσα
0: Ωραία.
1: Στα χρόνια. Εάν τώρα δεν το εξυπηρετεί και το αφήσει, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει υψηλόγους, το μέγιστο που θα πληρώσει θα είναι 27.000.
0: Υπάρχει διαφορά. Από 15 στα 27 είναι 12.000. Αλλά ξαναλέω, μετά μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
1: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
0: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Σήμερα, μη εξυπηρετούμενα, ναι.
1: Ακριβώς. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν και τα φάση.
0: Δηλαδή στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.
1: Ναι.
0: Πήγαινε
1: ναι,
0: στα 45.
1: Ναι. Μάλιστα. Βέβαια είναι ψηλό και το όριο το ανεξήτητο. Εμείς αυτό το σχολιάζουμε. Θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία.
0: Εντάξει, αυτό,
1: είναι...
0: αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος τις χρεώσεις που δεν δικαιολογείται, δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους, το δικαίωμα υπαναχώρησης αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες.
0: Σε άλλη κατηγορία.
1: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
0: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Μη εξυπηρετούμενα, ναι.
1: Ακριβώς. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν και τα φάση.
0: Δηλαδή στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.
1: Ναι.
0: Πήγαινε
1: ναι.
0: στα 45. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια είναι ψηλό και το όριο το ανεξήτητο. Εμείς αυτό το. Σχολιάζουμε, θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως, θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία.
0: Εντάξει, αυτό,
1: είναι...
0: αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος τις χρεώσεις που δεν δικαιολογείται, δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους, το δικαίωμα υπαναχώρησης αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14.

0: διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες, να μπορεί να ακυρώσει το δάνειο.
1: Α, τώρα δεν ισχύει αυτό το 14ήμερο.
0: Ίσχυε μόνο στα δάνεια τα οποία κανείς έπαιρνε από απόσταση. Το ισχύει σε όλα τα καταναλωτικά δάνεια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
0: Γίνονται διορθώσεις σημαντικές. Το θέμα και το ζήτημα είναι να γίνονται έλεγχοι και να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν λέμε ψηλά γράμματα, σημαίνει ότι πρέπει
1: να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα, να είναι ξεκάθαροι.
0: Ακριβώς, να είναι ξεκάθαροι, να είναι απλά, κατανοητά, να τα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος κλπ.
1: Κυρία Καλαποδαράκου, σας ρώτησα και χθες, δεν ξέρω εγώ, επειδή το βλέπω και σε ερωτήσεις των ακροατών. Επειδή λέτε ότι είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εφαρμόσει η χώρα μας, υπάρχει άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή δεν έχει εφαρμόσει το.
0: Προσέξτε, όχι ακριβώς δεν έχει εφαρμόσει,
1: αλλά
0: επικαιροποιείται η οδηγία αυτή.
1: Ωραία.
0: Εφαρμόζονταν η οδηγία,
1: επικαιροποιήθηκε λοιπόν.
0: Και θα έπρεπε να την έχει εφαρμόσει επικαιροποιημένη αυτό το νομοσχέδιο που είστε τώρα. Θα έπρεπε τέλος Δεκεμβρίου του 2025 να έχει.
1: Σε εφαρμογή, ας πούμε. Τώρα, έχουμε, τώρα είμαστε 7 μήνες.
0: Έχουμε αργήσει να ενσωματώσουμε, να ψηφίσουμε εμπασχετό στην επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία μόνο, είναι η βασική οδηγία για την καταναλωτική πίεση και κάποιες άλλες οδηγίες για την χωρίς από απόσταση κλπ.
1: Ωραία, ξεκάθαρα είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαποδαράκου. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να πω.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, η κυρία Παναγιώτα Καλαποδαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Γιατί χθες με ρωτήσατε διάφορα πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, για το πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι στην παρέα μας και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Για το συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θυμίζω σε λίγο έχουμε τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας. Έτσι, κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα διαφημιστικά, έχω να σας πω το εξής, γιατί έβλεπα σήμερα κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την Λιβύη και την Τουρκία, και όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Δευτέρα. Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Υπεγράφει, λέει, στη Βεγγάζη. Θυμίζω ότι είναι μία από τις δύο έδρες των κυβερνήσεων. Η άλλη είναι στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εδώ ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ. Έτσι, ναι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, που πέρασε, υπεγράφει στη Βεγγάζη συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά της Βεγγάζης ανάμεσα, λέει, στην εταιρεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ενός κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την τουρκική εταιρεία που κάνει γεωτρήσεις, μια ισπανική εταιρεία, μια ουγγρική εταιρεία και μια ιταλική εταιρεία, καθώς και μια εταιρεία του Κατάρ. Η συμφωνία αφορά, λέει, θαλάσσιο τεμάχιο έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε απόσταση 140 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, και η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται, λέει, νοτιότερα από τη μέση γραμμή, λέει, του νόμου Μανιάτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2 νοτίως της Κρήτης, όπου και εμείς θέλουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας, που έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή προσπαθεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία παρέα με την Τουρκία. Ναι. Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν, θα πω εγώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σταματάω τώρα τα περίεργα, πάμε στα διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις ο κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet.

0: Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφήμιση.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Όχι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 8. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Το είπαμε τρία σαρδάμ. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γελάς, Δημητράκη, γελάς για την κατάντια μου.
1: Αρχίζω λοιπόν από την Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιώργος.
0: Αρχίσαν τα όργανα στον Πειραιά τώρα, τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, είχε ακινητοποιηθεί, έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα στην Αγίου Διονυσίου. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση, μην τη φοβάστε τόσο πολύ. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα είμαστε κατά τη καλύτερη έξω στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Ισχύει αυτό, εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στην άνοδό της είναι ακινητοποιημένη όλη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα, λίγο καλύτερο στους Καραμαγκάς, λίγο καλύτερη η Κηφισίας. Προσέξτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι ζώρικος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάρα πολύ. Πριν πάω στο Διονύση Ρίζο, η φίλη μου η Ιωάννα έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας. Μένει Λαγονίση, λέει η Ιωάννα, και η κόρη μου θέλει να δώσει εξετάσεις σε πρότυπα γυμνάσια. Έχει, λέει, επιλογές Αγία Παρασκευή και Πειραιά, υποψιάζομαι. Γιατί λέει κάτι για Περαία. Περαία δεν είναι μακριά. Μήπως είναι λίγο μακριά και πρέπει να σκεφτούν, λέει, να κάνουν προφανώς κάποιο εξεταστικό κέντρο και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ορθό είναι το ερώτημα που βάζετε, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω να μας ακούνε. Λοιπόν, Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους Σωκράτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
2: Όχι, συνεχίζουμε με τα ερωτήματα.
0: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Φίλη Χριστίνα, πώς μπορώ να μετρήσω τα ένσημά μου ηλεκτρονικά? Τα βλέπω μέχρι κάποια ημερομηνία. Τα προηγούμενα χρόνια πώς μπορώ να τα δω?
2: Πρέπει να πάει να υποβάλει τα ένσημά της με αίτηση στον ΕΦΚΑ, να γίνει ανακεφαλαίωση αν θέλει επίσημη βεβαίωση. Ιδάλλως, ο μόνος τρόπος είναι να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες. Τη μία πλατφόρμα της ειδικά μέσα από τον ΕΦΚΑ.gov.gr,
0: ναι,
2: και τη δεύτερη πλατφόρμα του, την παλιά που βρίσκεται στο Atlas.
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις πει, αλλά να το επαναλάβεις. Κάποιος που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, πόσο χρόνο χρειάζεται πριν να ετοιμαστεί και να υποβάλει αίτημα για την καταμέτρηση ενσήμων?
2: Συνήθως ο ΕΦΚΑ παίρνει τα ένσημα ή τα βιβλιάρια του ΤΕΒΕ για να χορηγήσει βεβαίως την εγκεφαλαίωση ένα χρόνο πριν.
0: Okay, αλλά θέλει ένα χρόνο πριν λοιπόν να κάνεις το αίτημά σου για να στα μετρήσουν, να ξέρεις που βρίσκεσαι. Πάμε στο Δημήτρη. Έχω πάρει σύνταξη, λέει, από τον δεύτερο του 23 και δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω?
2: 70.000 επικουρικές συντάξεις βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να πάει μόνος του να οχλήσει κάποιον από τους εισηγητές που μπορούν να χρεωθούν την υπόθεσή του.
0: Μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέρει ποιος είναι χρεωμένος υπάλληλος?
2: Αναλόγως, εάν είναι στη σειρά του ή όριμος να εκδοθεί, ή όριμη να εκδοθεί απόφαση, ναι, μπορεί να γίνει.
0: Okay. Ο Τάκης λέει το εξής: είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος από τον Γενάρη του 2016. Θέλω να κάνω διακοπή εργασίας και ρωτώ τι προσάυξη δικαιούμαι.
2: Δικαιούται 0,75% για κάθε χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση σε βάση τις αποδοχές που είχε την περίοδο αυτή.
0: Ο Αλέξη λέει το εξής, δεν το έχω ξανακούσει το ερώτημα, έχει ενδιαφέρον. Πήρα, λέει, σύνταξη το Μάρτιο του 26 και είχα φόρο, λέει, 9%. Μαζί μου έδωσαν, λέει, και αναδρομικά 4 μηνών με φόρο 21,5%. Δεν φτάνει, λέει, που μου το καθυστέρησαν 5 μήνες αντί για τόκο που θα έπρεπε να μου δώσουν, τα υπερφορολογούν. Υπάρχει, λέει, λογική σε αυτό?
2: Τα αναδρομικά πάθη κάθε είδους, ειδικά αυτά που χορηγούνται λόγω συντάξεων, έχουν φορολόγηση 20% στην πηγή, ξεχωριστή από αυτό που έχει κάθε σύνταξη ξεχωριστά. Δυστυχώς είναι υπερβολικά μεγάλη φορολόγηση, το έχουμε σημειώσει, αλλά είναι σχετική διάταξη του 2015,
0: ναι,
2: η οποία έχει κρυφθεί συνταγματική.
0: Μάλιστα. Οπότε το 20% θα το φάμε όλοι, υποψιάζομαι. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης, έχω ένα χρόνο ένσημα παλιά σε χάρτινα. Δεν έχουν περάσει, λέει, στον Άτλαντα. Πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ να τα καταθέσω. Είμαι 50 χρονών. Νομίζω μικρός είναι ακόμα.
2: Όχι, ο Άτλας δεν είναι μια συμβουλευτική κατά κύριο λόγο πλατφόρμα. Δεν είναι απαραίτητο τα ένσημα να είναι εκεί, ότι αν δεν είναι εκεί δεν μετράνε κιόλας. Όταν θα φτάσει η ώρα λίγο πριν τη συνταξιδότηση, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να πάει να δώσει τα ένσημα του για ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση.
0: Μάλιστα. Η Ιουλιανή λέει το εξής. Εκπαιδευτικός, γέννηση το 63, πρώτο ένσημο το 87, διορισμός το 95, με 3 χρόνια αναπληρώτρια αναγνωρισμένα και παιδί 17 ετών ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη?
2: Έτσι όπως τα λέει, σχεδόν έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, είναι γεννηθής από το 63, άρα είναι ήδη 62 ετών. Λογικά μπορεί να φύγει από φέτος, υποβάλλοντας την αίτηση του Φεβρουάριο του 2027 και από χάρη στον Αύγουστο του 27.
0: Τον Αύγουστο του 27, μάλιστα. Και ακόμα ένα ερώτημα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σήμερα. Πάντως έχω και πολλά ερωτήματα και τους ευχαριστώ στους ακροατές. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Μιχάλης, συσκευαστήριο, λέει, στην Άρτα έχασε την εποχικότητα με αποτέλεσμα, λέει, να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας πολλοί εργάτες. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, λέει, και ποιος είναι ο τρόπος να μην επαναληφθεί το ίδιο του χρόνου.
2: Εφόσον δηλώνονται εποχικοί εργαζόμενοι κάποιοι, μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας με λιγότερα ένσημα. Αν δεν γίνει αυτό, θέλει καταγγελία σύμβασης και κανονικά ένσημα, και μάλιστα αυτό συμβαίνει γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι χορηγούνται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Ενώ στην περίπτωση που δεν δηλώνονται ως εποχικοί, πέφτουν στη γενική διάταξη, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας αν έχουν εξαντλήσει τις μέρες.
0: Ναι. Τι σημαίνει ότι έχασε την εποχικότητα, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή...
2: Δεν αναφέρεται ως εποχικός εργαζόμενος.
0: Α, από την επιχείρηση εννοείς.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα τα ερωτήματα θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα πάνε χαμένα, να ξέρετε, έχω κι άλλα. Θα τα βάλω σε μια τάξη. Ελπίζω την επόμενη Πέμπτη να τα προλάβουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτης. Sky 100,3.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό.
9: Star FM 933.
11: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Στη high season, τρέχεις non-stop.
17: Παιδιά, την παραγγελία!
10: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
16: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
18: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
19: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
18: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
19: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
18: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
19: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
18: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
20: Φρικτορία Data Center Services.
18: Τηλέφωνο 2421 100 659.
20: www.frictoria.com.
21: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
23: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
22: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
23: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάνει λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζω ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούγα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την έλαση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές του Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόροι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαρά Θεού έξω. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Από τη χαρά μου δεν ξέρω πώς θα το πω. 5η 18 Ιουνίου. Να είμαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι, καθώς μαζευόμαστε τώρα είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό, για να κάνουμε το ξεκίνημά μας. Αφού προηγουμένως οι πολύ πρωινοί πήρατε ήδη το δρόμο για την εργασία ή ό,τι άλλο είναι η απασχόλησή σας με τον Γιώργο Ψάλτη. Ακούω από εδώ, ακούω από εκεί, φίλες και φίλοι. Είχε, ξέρετε, δεν ξέρω, τον θυμόσαστε τον Χρήστο Γεναρά, τον φιλόσοφο Χρήστο Γεναρά. Είχε λανσάρει μία λέξη προσπαθώντας να βρει το λιγότερο του λιγότερου. Είχε, γιατί όταν λέμε αυτός είναι λίγος, αυτή είναι λίγη, είχε βρει το ολίγιστος, ακόμη πιο λίγος. Λοιπόν, ακούω τώρα όλη αυτή την μπουρδολογία της πολιτικής. Και θα μου πεις τώρα, το καταλαβαίνω, ξέρω, θα σας τσαντήσω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω, έχω και έναν τέτοιο ρόλο, έτσι, να σας φτιάχνω λιγάκι, να πάτε λίγο πιο, να είμαστε λίγο πιο τσιτωμένοι, ρε παιδί μου, στη δουλειά μας. Λοιπόν, και να έχουμε έτσι, να σας δώσω λίγη ενέργεια, είτε θετική απέναντί μου, είτε αρνητική, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Αλλά για να ξαναθυμηθούμε, λέω, τους ακούω όλους αυτούς, θα άκουγα το δελτίο ειδήσεων όπως το εκφωνούσε η Μεράνια. Βλακίες! Ναι. Και ξανακαταλήγουμε σε αυτόν. Τι είπε προχθές.
7: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
6: Όχι ρε φίλε, θα του έλεγα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που παίρνω θάρρος. Όχι ρε φίλε, μην τα λες αυτά. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πότε. Για τέταρτη τετραετία. Επειδή ακούω όλα αυτά που ακούω δηλαδή. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο Φίλη, πάμε να Σανζελίζε παρακαλώ. Είναι έτοιμος, για να δούμε μισό λεπτό, για να μην το ξοδέψουμε το τραγούδι τώρα, αν είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος ο Κωνσταντίνος, πολύ ωραία. Να το στη γραμμή 10. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και μετά θα έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε όλα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
8: Καλή σας μέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλή σου μέρα.
6: Μπράβο, έτσι αρχίζουμε τα κυριλίκια και μ' αρέσουν. Λοιπόν, αστείευομαι, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται τώρα, δώσ' μας λίγο έτσι από αυτά τα σημεία, τι καταλαβαίνεις, τι έκανε, τι κέρδισε το Ιράν, πόσο κέρδισε ο πρόεδρος, πού είμαστε, 0-0 το μάτς, τι παίζεται.
8: Άρη, δεν υπάρχει λόγος να, όταν μιλάμε για πόλεμο, ναι, όταν μιλάμε για κρίσεις με παγκόσμιες διαστάσεις, που ακουμπούν τον κάθε ένα από εμάς, το να προσπαθούμε να τις προσδιορίσουμε με ποδοσφαιρικούς όδους, θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι έτσι μια.
6: Είναι ελαφρότητα. Είναι ελαφρότητα, κατάξει.
8: Είναι μια ελαφρότητα.
6: Ελαφρότητα, συμφωνώ. Συμφωνώ και γι' αυτό εκτείνω και τον εαυτό μου.
8: Άρα λοιπόν θα προσπαθήσω να βάλω σε μια τάξη τις δικές μου σκέψεις.
6: Ναι.
8: Είχαμε πριν τον πόλεμο, πριν την 28 Φεβρουαρίου του 2026, είχαμε ένα Ιράν το οποίο φέρονταν ότι ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Υποτίθεται όμως ότι αυτό το ζήτημα είχε διευθετηθεί όταν έγινε ο πόλεμος των 12 ημερών Ισραήλ-Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο του 2025. Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι τότε ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι καταστρέψαμε ολοσχερώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λίγους μήνες μετά λοιπόν επινοήθηκε. Ανακαλύφθηκε, ίσχυε στην πραγματικότητα, γιατί δεν ίσχυε αν όσα είχε πει τον Ιούνιο του 2025, ότι το Ιράν ήταν σχετικά κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου του. Σχετικά κοντά μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι λίγα χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Πάντως δεν μιλάμε για λίγες εβδομάδες, όπως ορισμένοι τότε το έλεγαν. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο με την λογική ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, άλλο πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, άλλο πυρηνικά όπλα. Δεσμεύεται λοιπόν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μέσα σε αυτό πρέπει να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν έχει καθοριστεί από τη συμφωνία σε σχέση με το εμπλουτισμένο ουράνιο πώς αυτό τελικά θα καταστραφεί και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες υποδομές πυρηνικών, τους φυγοκεντρητές και ούτω καθεξής του Ιράν. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί από τη συμφωνία. Αυτό έχει οριστεί ότι μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα δοθεί μια λύση, άρα έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Ο δεύτερος λόγος που έγινε η επίθεση ήταν για να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Εχθές ο πρόεδρος Τραμπ είπε από τη Γαλλία ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να καταστρέψουμε ολοσχερώς το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Του οποίου η εκπρόσωπος πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι εμείς καταστρέψαμε το 97% του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Άρα, προφανώς το δεύτερο δεν ισχύει και προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδέχεται τη θέση του Ισραήλ ότι θα πρέπει το Ιράν να μην έχει καθόλου βαλιστικούς πυράβλους.
6: Ναι. Το αλλαγή ηγεσίας, αλλαγή του καθεστώτος, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλαγή καθεστώτος.
8: Μπράβο. Αυτό ήταν το τρίτο που ήθελα να πω. Ναι. Αλλαγή καθεστώτος. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Πράγματι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει όμως η φύση του καθεστώτος.
6: Ναι.
8: Άρα λοιπόν δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Και ο τέταρτος λόγος της επίθεσης ήταν για να εξασφαλιστεί ότι οι λεγόμενοι πρόξεις, δηλαδή οι δορυφόροι, να το πω αλλιώς, του Ιράν, δεν θα εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Βλέπουμε ότι στη συμφωνία υπάρχει μία αναφορά τα περιφερειακά ζητήματα χωρίς να ονοματίζεται ο Λίβανος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα το Ισραήλ τρόπον την αδεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, την οποία δεν έχει συνυπογράψει, δεν είναι αντισυμβαλόμενος δηλαδή, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα αποσταθεροποιήσουν τη συμφωνία αυτή, θα την υπονομεύσουν.
6: Ναι.
8: Επομένως, τούτον το θέτον, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταγάγει κάποια μεγάλη νίκη, γιατί το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό.
6: Ναι. Μισό λεπτό. Ωραία. Πριν πας στην κατάληξη. Αυτά ήταν τα δεδομένα για τα οποία κηρύχθηκε η επίθεση, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωραία.
8: Στις 28 Φεβρουαρίου.
6: Μάλιστα. Ωραία. Τέσσερις μήνες μετά, πριν πας στο συμπέρασμα. Τέσσερις μήνες μετά, ποια είναι τα δεδομένα μας. Ξαφνικά ανεδύθη πρόβλημα στενών Ορμούς. Ένα.
8: Λοιπόν. Και αν είναι τα δεδομένα τέσσερις μήνες μετά.
6: Ναι.
8: Πρώτον, ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για όλους μας. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Επομένως, έχουμε μείνει στο σημαντικότερο. Γιατί μια δέσμευση, έστω και αν είναι γραπτή, έγγραφη, δεν σημαίνει για ένα καθεστώς τύπου Ιράν ότι μπορεί να μην συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα όντως δεν θα γίνει. Άρα
6: οπότε
8: το Ιράν,
6: αυτό μετά θα το συγκρίνετε εσείς οι ειδικοί με τη συμφωνία Ομπάμα του 2015, αλλά τώρα μην χαθούμε τώρα εκεί.
8: Πολύ ωραία.
6: Ωραία.
8: Δεύτερον, για το βαλιστικό πρόγραμμα λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ χθες παραδέχτηκε ότι το Ιράν πρέπει να έχει βαλιστικό πρόγραμμα.
6: Να μην έχει, να μην αμυνθεί σε μια μελλοντική αμερικανική επίθεση ενός άλλου παλαβού προέδρου. Σωστό, πάμε παρακάτω. Ναι.
8: Ωραία. Τρίτον, αλλαγή καθεστώτος δεν έχουμε.
6: Μάλιστα.
8: Και τέταρτον, η συζήτηση για τους πρόξεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων είναι η Χεσμπολάχ, περισσότερο φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ιράν να εξασφαλίζει ότι οι Ισραηλινοί, δεσμευόμενοι από αυτή τη συμφωνία, παρότι δεν την έχουν συνυπογράψει ή υπογράψει, να μην επιτεθούν στο Λίβανο, παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα τι δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου και το αποκτήσαμε μετά
6: το 28 Φεβρουαρίου. Και κάτι ακόμη που ήθελα σε αυτό να καταλάβω είναι ότι όχι απλώς δεν έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε πτώση του καθεστώτος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε θα ενισχυθεί το καθεστώς των μουλάδων, των φρουρών της Επανάστασης με κάτι τρακοσούρα δις, τρεις, διάφορα εκεί ακούω ποσά αστρονομικά.
8: Είχαμε πει πριν από πάρα πολύ καιρό μαζί.
6: Σε λίγο θα κάνουμε και έραν όλοι μαζί η Δύση για να ενισχύσουμε το Ιράν, να το ξανακτήσουν οι φίλοι του Προέδρου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
8: Σε μία από τις εκπομπές του Σαββάτου είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό ότι υπήρχε μία συζήτηση, και μάλιστα τότε ορισμένοι θεώρησαν ότι τα κατεβάζαμε από το κεφάλι μας, υπήρχε μία συζήτηση για μία ανοικοδόμηση του Ιράν ύψους 250 τότε, λέγαμε εμείς, δισεκατομμυρίων, που τελικά αποδείχθηκαν ότι είναι 300 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεις ότι αν ήμασταν σήμερα στη θέση του Ισραήλ, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα καθεστώς από την άλλη πλευρά της Μέσης Ανατολής, το οποίο έχει πει δημόσια και δεν έχει πάρει πίσω αυτή την...
6: Ότι θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ.
8: Ότι θέλει να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Καταλαβαίνεις ότι αν ήμασταν σήμερα Ισραηλοί, και ειδικότερα στη θέση του Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί και ολοκληρωτική νίκη, μάλλον δεν θα αισθανόμασταν πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνουμε επίσης ότι το Ιράν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, και το ευχόμαστε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι και νοήμονες, αλλά μπορεί να είναι τόσο ισχυρό πλέον και οικονομικά, δηλαδή να το πω αλλιώς, Άρη, αν το Ιράν κατάφερε 30 χρόνια με κυρώσεις, με συνεχείς κυρώσεις, με προβλήματα οικονομικά τεράστια, να συντηρεί ένα δίκτυο δορυφόρων από τις ηττικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, από τον Άσαντ, τη Συρία, τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη και δεν ξέρω ποιον άλλον, να αναπτύσσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, έστω και αν δεν ήταν κοντά στο να αποκτήσει.
6: Και με έναν κουμπαρά της Δύσης 300 δις, με συγχωρείς, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης αναδεικνύονται οι super duper αυτής της περίοδου.
8: Λοιπόν, εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε σχέση με τη συμφωνία, μην προτρέχουμε, το λέω και σε σένα, το λέω και στον οποιοδήποτε από εμάς, κρατώ μικρό καλάθι, αλλά σήμερα που μιλάμε, σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε μια ανατροπή της ίδιας συμφωνίας ή μπορεί οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν να μην βρεθεί τελικά συμφωνία και να επιστρέψουμε στον πόλεμο. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Σήμερα που μιλάμε, η συμφωνία αυτή, εμένα μου φαίνεται ότι περισσότερο ευνοεί το Ιράν και δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και να το διαφημίσει και να το παρουσιάσει και να το εμφανίσει ο πρόεδρος Τραμπ, για έναν κυρίως λόγο. Εστίασε αυτή η συμφωνία και εστιάστηκε στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Και καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά, το Ιράν αποφάσισε να ανταλλάξει το πυρηνικό του πρόγραμμα
6: με
8: τον
6: έλεγχο
8: του στενού του Ορμούς.
6: Έτσι,
8: ωραία.
6: Μάλιστα,
8: το στενό του Ορμούς λοιπόν, που έγινε το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο το λέμε εδώ και καιρό, ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο δεν είναι τελικά τα πυρηνικά του και το πυρηνικό προστάσιο, αλλά το στενό του Ορμούς. Εγώ επίσης, αν διαβάζω σωστά τη συμφωνία, αντιλαμβάνομαι δύο θέματα, ζητήματα. Πρώτον, ότι το Ιράν θα έχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Το Ομάν, το οποίο είναι νοτίως αυτού, είναι μια χώρα με πολύ μικρότερο εκτόπισμα από ότι το Ιράν. Το δεύτερο που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον το στενό του Ορμούς επαναλειτουργήσει ομαλά και επανέλθουμε στην κανονικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει να πουλήσει στο εσωτερικό ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το άνοιξα. Μόνο που αυτό που κάποιοι λησμονούν είναι ποιος το έκλεισε.
6: Το ίδιος.
8: Το έκλεισε το Ιράν. Το έκλεισε το Ιράν γιατί το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο και σε ένα πόλεμο επιβίωσης για το καθεστώς έκανε δύο κινήσεις, τις οποίες οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έπρεπε άρη να αναμένουν.
6: Ναι. Αλλά δεν το είχαν προβλέψει όμως, με συγχωρείτε.
8: Το στενό του Ορμούς να κλείσει και τις επιθέσεις στους γείτονες, μην το ξεχνάμε αυτό.
6: Ναι, ναι.
8: Οι επιθέσεις που έγιναν στις γειτονικές χώρες.
6: Καλά, κοντζάμα αναλυτές. Δεν μπορώ να φανταστώ τόσες αναλύσεις, τόσοι ειδικοί, τόσα υπόγεια κέντρα διαχείρισης δεδομένων, τόσα εκείνο υπέργεια, υπόγεια και διάφορα τέτοια, εντός αυτά και επί τα αυτά. Και δεν πρόβλεψαν τι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν τους Άραβες.
8: Υποεκτίμησαν κατά την άποψή μου, επειδή στον πόλεμο των 12 ημερών το Ιράν δεν είχε κλείσει το στενό του Ορμούς, και επειδή το κλείσιμο του στενού του Ορμούς σήμαινε οικονομική αιμορραγία και για το Ιράν, όχι τόσο μεγάλη όσο έγινε με το σφράγισμα του στενού του Ορμούς μετά από τον Τραμπ, ίσως η μόνη σωστή κίνηση που έγινε από τις ΗΠΑ τους τελευταίους 4 μήνες. Επειδή λοιπόν δεν είχε κλείσει στις 12 μέρες, πιθανόν, δεν ξέρω, να εκτίμησαν ότι ένα καθεστώς τύπου φρουρών της επανάστασης που θα έγινε μία, θα έδινε μία μάχη επιβίωσης, το οποίο βέβαια είχαν αρχικά προβλέψει ότι θα κατέρε μετά τη δολοφονία Χαμενεή, γιατί αυτό πόνταραν και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, ότι δολοφονεί το Χαμενεή και καταρρεί το καθεστώς. Μα το καθεστώς προετοιμαζόταν για αυτό χρόνια. Ο δε Χαμενεή έγινε στα 87 του με προβλήματα υγείας μάρτυρας από πειρά Αμερικανών και Ισραηλινών. Τι καλύτερο θάνατος στα 87 σου, ειδικά όταν έχεις την αντίληψη του Χαμενεή. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να ολοκληρώσω κιόλας, γιατί πρέπει να μπω στο
6: σημείο. Λέγοντας
8: ότι σε σχέση με το στενό του Ορμούς, υποτίμησαν, πες το πως θες, την χρήση που θα έκανε το Ιράν σε περίπτωση που βρισκόταν σε αυτή τη θέση που βρέθηκε, και τελικά για να ανοίξει το στενό του Ορμούς έπρεπε να γίνει μια συμφωνία η οποία, θα πω όπως τη διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται να ευνοεί να δέχεται περισσότερο τους όρους και τις θέσεις του Ιράν από ότι των Αμερικανών, πολλών δε μάλλον των Ισραηλινών.
6: Και το μόνο αυτό που έχω να σκεφτώ κλείνοντας, αγαπητέ Κωνσταντίνο, όπως φαντάζομαι το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι προτάσσοντας τον άνθρωπο, είναι ότι πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο και άλλοι πόσοι 30-35.000 φουκαράδες που ξεχύθηκαν στους δρόμους τον Δεκέμβριο για να ρίξουν το καθεστώς.
8: Και στους οποίους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έλεγαν βγείτε έξω και ερχόμαστε.
6: Ερχόμαστε, και το καθεστώς δολοφονούσε με τους φρουρούς επανάστασης 30-35.000 ανθρώπους μέσα σε δύο μέρες.
8: Και μπορεί αυτό και 40.
6: Ορίστε, μπορεί και 40. Και αυτό το καθεστώς τώρα θα πρημοδοτηθεί με μια 300 δισεκατομμύρια συν τα άλλα που θα αποδοσμευτούν κτλ. Αυτό για μένα συνιστά μεγαλειώδη νίκη, όχι απλώς νίκη, μεγαλειώδη νίκη των Κατσαπλιάδων.
8: Εντάξει, εγώ δεν θα το ορίσω έτσι. Εγώ θα πω μόνο κάτι που θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου και για εμάς, ότι ο κινησμός της διεθνούς πολιτικής είναι ακριβώς αυτός τον οποίο μόλις περιέγραψες. Αυτό να έχουμε κατά νου. Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε. Κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40.000 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση, ή μεταξύ άλλων τέλος πάντων να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
6: Μάλιστα. Καλό μάθημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μάθημα.
8: Ευχαριστώ.
6: Καλημέρα. Κ. Κωνσταντίνος Φίλης, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Σχόλιο του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Για όλους αυτούς τους λόγους που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, η συμφωνία δεν θα είναι βιώσιμη. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά έτσι έχουν τα δεδομένα τα παγκόσμια, φίλες και φίλοι. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι, έχουμε μια αποκλιμάκωση τώρα για μας που δεν μας ενδιαφέρουν πόσοι Ιρανοί δολοφονήθηκαν από το καθεστώς τους, πόσοι άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο πέρα δόθε στο Ισραήλ, μιλάω για τον άμαχο πληθυσμό, δεν μιλάω για τους στρατιώτες, ούτε για εκείνους που ενδύονται ότι δήθεν είναι άμαχος πληθυσμός, ενώ στην πραγματικότητα είναι στρατιώτες και πολεμούν για την ιδεολογία τους, για την τσέπη τους, για ό,τι πολεμούν εν πάση. Άρα εγώ αναφέρομαι στον άμαχο πληθυσμό που σκοτώθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στο Νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτούς αναφέρομαι, αλλά κυρίως σε αυτούς τους φουκαράδες οι οποίοι πίστεψαν για μία ακόμη φορά τη Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άστο ρε φίλε, δηλαδή τώρα αν είχα έναν Αμερικανό απέναντί μου, ο οποίος μάλιστα αν καμωνόταν κιόλας ότι είναι ο μαμάο του κόσμου που λύνω, δένω κτλ. Πόσοι φουκαράδες Αφγανοί έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Η E3 τον τελευταίο καιρό δείχνει κάτι, προβάλλει κάτι ντοκιμαντέρ καταπληκτικά. Αν θέλετε να δείτε κανονική τηλεόραση, δηλαδή συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή εμένα τα άλλα προγράμματα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ψάχνω στην E3, έχει πραγματικά πολύ ωραία εντύπω που θα τα περίμενα να τα δείχνει ο Sky μου αυτά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την. Στο Αφγανιστάν, και περιέγραφαν οι γυναίκες το δράμα τους. Είναι λίγο πριν μπουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι κατσαπλιάδες εκεί, πως τους λένε, οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, καταλάβουν, και είναι γυναίκες και κορίτσια τα οποία κάνουν μπαλέτο, κάνουν πιάνο, και φαντάζομαι τώρα πως αυτοί οι άνθρωποι προδόθηκαν κανονικά από τον άλλον, τον ξεκουτιασμένο πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, στον Τζο Μπάιντεν αναφέρομαι, τον ξεκουτιασμένο, γιατί θυμάμαι το εξής σκηνικό. έχουμε βρεθεί οικογενειακό στο Μόναχο την ημέρα που μπαίνουν οι ξυπόλοιτοι Ταλιμπανέζοι μέσα στην Καμπούλ, και είναι στο Μόναχο της Γερμανίας κάτι Αυγανοί με κάτι σαλβάρια στον δρόμο και με τη σημαία τους πανηγυρίζουν την είσοδο των Ταλιμπανέζων όλων αυτών των κατσαπλιάδων στην Καμπούλ, και λέω Παναγία μου η Ευρώπη μας. Λοιπόν, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, σας πω την αλήθεια, δεν το κρύβω. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει καθεστώς που να υποχρεώνει την κόρη μου να είναι κουκουλωμένη από 8 χρονών. Δεν μπορώ να το φανταστώ, με συγχωρείτε, τρελαίνομαι. Λοιπόν, την κόρη μου, τη γυναίκα μου και τα λοιπά, τη γυναίκα δε ως οντότητα, όχι μου, με συγχωρείτε για το μου, αλλά το προσωποποιώ, και να με συγχωρείτε, ενώ τη γυναίκα ως οντότητα. Λοιπόν, και σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι εκεί στο Αφγανιστάν συνδέθηκαν με τους Αμερικανούς, προσέφεραν υπηρεσίες επαγγελματικά, βοήθησαν προκειμένου να ζήσουν σαν άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μία στιγμή έμειναν σύξυλο, όπως ακριβώς και στο Βιετνάμ έμειναν σύξυλο όταν η αμερικανική κυριαρχία τρομάρα τους των Αμερικανών. Μπαίνανε στα ελικόπτερα και όπου φύγει, πρεσβευτές, κακό, φασαρία, ιστορία, και έμεναν κάτι φουκαράδες πίσω, οι οποίοι νόμισαν ότι θα αλλάξει η μοίρα τους. Παναγία, μη σε ρίξει. Σε εμάς βέβαια ευτυχώς να τα φέρω λίγο στα δικά μας, ευτυχώς σε εμάς η αμερικανική βοήθεια, ευτυχώς στον εμφύλιο νίκησε ο εθνικός στρατός. Τουλάχιστον σε εμάς δεν επιβεβαιώθηκε η αμερικανική αποτυχία, η μετέπειτα αμερικανική αποτυχία. Ευτυχώς, το λέω όλο αυτό γιατί το 60% του πληθυσμού στην Ελλάδα, γκρόσο μόντο, πάνω, 5%, ζει με το δράμα ότι δεν γίναμε Βόρεια Κορέα. Κατανοώ το δράμα, το αντιλαμβάνομαι, κατανοώ. Το θεωρώ γελίο, αλλά μέσα στην ελληνική υποκρισία της βαθιάς υποκριτικής κοινωνίας, αλλά το λέω επειδή ακριβώς το 60% ήθελε να γίνουμε Βόρεια Κορέα, και ίσως να μην συμφωνεί με την παρατήρησή μου τώρα ότι ευτυχώς ο Αμερικανικός στρατός στη δική μας περίπτωση βοήθησε μετά τους Εγγλέζους να κερδιθεί ο εμφύλιος από τον Εθνικό Στρατό. Τι ανοίγω τώρα κι εγώ, πρινιάτικα. Λοιπόν, είμαι κι εγώ βλαμμένος, το καταλαβαίνω. Θα το λέτε αυτό από μέσα σας, και κυρίως οι αριστεροί φίλοι μου. Η άσπονδη φίλη μου δε. Kill University, εκεί εδώ είμαστε τώρα, να που έλεγα για Βρετανία. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προς πιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα λειτουργήσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. killgreece.gr, οι λεπτομέρειες.
9: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
10: Sky 100,3.
11: Star FM 933.
12: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-28109.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
14: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
15: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
14: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
15: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
14: ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου.
8: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Στάθης Βαλούκος. Δύο βιβλία από τον κύριο Στάθη Βαλούκο. Το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εγώκερος και έχει τον τίτλο «Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 1960-2018». Πολύ ωραίο πόνημα με πολύ ωραία στοιχεία. Συγχαρητήρια κύριε Βαλούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Βαλούκος είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Έχει πολυετή διδακτική πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής σεναρίου σε ιδιωτικές σχολές και σεμινάρια. Πολύ ωραίο αυτό το ιστορικό για την ελληνική τηλεόραση και επίσης ένα ιστορικό μυθιστόρημα. μήνυμα από τον ίδιο, τον κύριο Βαλούκο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εγώ καιρό στη σειρά Λογοτεχνία. Καλό τάξιντα και τα δύο βιβλία. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, κύριε Βαλούκο. Να είσαστε καλά. Πρώτο Θεός, στην παράθεση της ιστορίας του 20ου αιώνα, γιατί όχι να μιλήσουμε ενώ στις κυριακάτικες εκπομπές να έχουμε, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, πολύ προσεχώς να μιλήσουμε για την ελληνική τηλεόραση. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
2: Καλημέρα. Η μικρή βελτίωση που σημειώνεται στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου δεν αφορά την Κηφισού, Άρη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητο στην κυριολεξία, και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών, 7 χιλιόμετρα είναι αυτά, σχεδόν ακίνητο. Έχουμε αρκετές δυσκολίες βεβαίως στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών.
10: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
10: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
10: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
11: Τελειώσαμε.
12: Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Προτού φιλοξενήσουμε και καλημερίσω τον κύριο Κώστα Στούπα, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε, γιατί ο κύριος Στούπας χθες στο Liberal και σήμερα συνεχίζει ένα θέμα ουσίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της καθημερινότητας, αυτά που δεν μπορούν να πούν τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προηγουμένως όμως να ψυχαγωγηθείτε λίγο. Λοιπόν, προσέξτε, πόσο κοστολογεί ο κύριος Νηφούδης αυτό το τζάμπα λεωφορεία, γιατί προσέξτε, δεν είναι ακριβώς λεωφορεία, έτσι όπως διατυπώνεται η παροχή, νομίζω ταιριάζει το λεφορεία, χωρίς το ωμέγα, κατευθείαν, λεφορείο. Άλλωστε και πολλοί άνθρωποι λεφορείο, αν το ακούς. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Νηφούδης είναι αυτό το αστέριο επιχειρηματίας που αφού πέρασε από όλους, ο Νεδίτης, κακό φασαρία και τελείω, κατέληξε στον Ελασίτη και έγινε Ελασίτης. Ένας δεξιούλης, ο οποίος έγινε Ελασίτης και μπράβο του θα έλεγα εγώ. Τον συγχαίρω εννοείται, τον ακούμε όμως εδώ.
13: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
9: Μάλιστα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο φίλος μου, ο οποίος ήταν και αυτός κάποτε, ήταν σε ένα κομμάτι της αριστεράς, τώρα πήγε στη φωτεινή αριστερά του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ να δούμε πόσο κοστολογεί ο κύριος Παπάς, που και αυτός φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ από συγκοινωνία. Δηλαδή, όλοι αυτοί που μιλούν είναι μέσα στα λεωφορεία. Όχι λεωφορεία, είναι μέσα στα. Δηλαδή βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο. Βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ. Τους καταλαβαίνεις, δηλαδή το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό, να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
13: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
14: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος.
9: Τον συγχαίρω εννοείται, τον ακούμε όμως εδώ.
13: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
9: Μάλιστα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο φίλος μου, ο οποίος ήταν και αυτός κάποτε, ήταν σε ένα κομμάτι της αριστεράς, τώρα πήγε στη φωτεινή αριστερά του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ να δούμε πόσο κοστολογεί ο κύριος Παπάς, που και αυτός φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ από συγκοινωνία. Δηλαδή, όλοι αυτοί που μιλούν είναι μέσα στα λεωφορεία. όχι λεωφορεία, είναι μέσα στα. Δηλαδή βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο. Βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ. Τους καταλαβαίνεις, δηλαδή το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό, να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
15: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
16: Ανάλογα με το πόσο

0: λεωφορεία είναι μέσα στα. Δηλαδή βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο. Βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ. Τους καταλαβαίνεις, δηλαδή το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό, να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
1: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε?
2: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
1: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
2: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις.
0: Ξέρουν από ζωή τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε. Θα αντιλαμβάνεστε. Μην πω κι άλλα, μην πω κι άλλα, γιατί μετά θα ξέρετε κάτι. Μετά πολύ εύκολα νιώθει ο άλλος ότι τον θίγει σε προσωπικό επίπεδο. Και έρχεται ο κύριος Καλιάνος, ο μετεωρολόγος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής, μάλιστα, Νουδού, ο οποίος, ακούστε τώρα, πόσο κοστίζει μία κάρτα περιορίστων διαδρομών, μηνιαία κάρτα για τις αστικές συγκοινωνίες. Παρακαλώ, κύριε Καλιάνε.
1: Με 27 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να πληρώσετε μία κάρτα για μηνιαίες μετακινήσεις όπου θέλεις. 27 ευρώ αξίζει, που κάνεις όσες μετακινήσεις θέλεις, με όποιο μέσο θέλεις, κάθε μήνα, κάθε μέρα, για κάθε μήνα.
0: Μαμά φοιτήτριας, προηγουμένως δηλαδή φοιτήτριας, και μεθαύριο μαμά και φοιτητή με το καλό, λοιπόν, λέει και λιγότερο για τους φοιτητές και φοιτητές από τα 27 ευρώ το μήνα. Κατά τα άλλα τώρα, εσύ θα δεθείς τον Ιφούδη να σε σώσει, ελασίτικα, θα δεθείς πάνω στον Παπά να σε σώσει πασοκικά, καταλαβαίνεις. Και οπότε ο σοβαρός της παρέας αναδεικνύεται ο κύριος Καλιάνος, για να τα λέμε όλα. Ναι, τώρα εκνευρίζεστε, το καταλαβαίνω. Θα λέτε, να, υπογείως κάνει προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία. Καμία προπαγάνδα δεν θέλω να κάνω και για κανέναν, υπέρ δεν θέλω να μιλήσω. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω πόσο. Λίγο τόνο μπορώ να βάλουμε, λίγο σαν Ζερίζε. Παρακαλώ να πάρω λίγο μουσική, έτσι να γεμίσει λίγο τα αυτιά μου, για να σας πω δύο πραγματάκια ακόμη. Η ερμηνεία μου αρέσει, άκουτε, έχει τζαζιά πολύ ωραία.

0: Κριστίνη Ζάζ, κάπως έτσι λέγεται αυτή η κυρία καλλιτέχνης. Λοιπόν, τώρα για να μην το καθυστερώ άλλο τον Κώστα Στούπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, συζητούμε προχθές με έναν φίλο. Ο φίλος, ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος μου είναι επιχειρηματίας. Ας μην πούμε που είναι επιχειρηματίας, δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση περιπτώσει, μία νεαρά κυρία που είναι στο προσωπικό του. Πολύ πολύ νεαρή, δεν έχει καμία σχέση με τον επιχειρηματία, ενώ ηλικιακά. Τον βλέπει μία μέρα γιατί κάπου έχει αφήσει το κινητό του τηλέφωνο ο επιχειρηματίας, κάπου εκεί στον μπάγκο που δουλεύει το νεαρό, ας το πούμε κορίτσι, όχι ας το πούμε το κορίτσι, δηλαδή το νεαρό. Και ακούει λοιπόν την υπάλληλό του, ο επιχειρηματίας, να του λέει: «Κύριε Νίκο, είστε ακόμη με το 12. Όταν λέμε είστε ακόμη με το 12, για να το είναι κωδικός, για να το ερμηνεύσουμε τον κωδικό, εννοούν είστε ακόμη με το iPhone 12. Εντράπηκε, όχι απλώς εντράπηκε ο επιχειρηματίας, κατακοκκίνησε, διότι η νεαρά γυναίκα που απασχολεί στην επιχείρησή του, του είπε: «Κύριε Νίκο, με το 12 κυκλοφορείτε ακόμη, έσχος και ντροπή». Οπότε μια άλλη κυρία που είναι στην παρέα λέει: «Πού να δείτε εμένα τι τραβώ όταν με βλέπουν με έναν φακό στην πίσω πλευρά του iPhone». Συγγνώμη που θα το δείτε, είσαι φτωχός αν το κινητό σου έχει έναν φακό μόνο από πίσω, ενώ στην πίσω πλευρά είσαι σε αυτό που λέμε φτωχο μπιπ. Ναι. Τώρα, εμείς έρχεται ο Νιφούδης, έρχεται ο Παπάς, έρχεται το Πασόκ, έρχεται ο Μοναλίζας. Ο Μοναλίζας είναι το καινούριο του rebranding. Δεν είναι μόνο Mr. Rebranding, είναι ο Μοναλίζας, ή που τον βλέπεις από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, και δίνουν παροχές για τις αστικές συγκοινωνίες. Οκ, το λύσανε το θέμα. Αγαπητέ Κώστα Στούπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Τώρα, και το εξαιρετικό το χθεσινό σου άρθρο, ακόμη πιο εξαιρετικό το σημερινό άρθρο. Αλλά αν έχεις κουράγιο με μένα και θέλεις να... Και αν με αντέχεις, είναι θέμα γούστου αυτό. Αν με αντέχεις, θα ήθελα κάποια πρωινά να συζητήσουμε το ουσιαστικό θέμα όπως το θέτεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις πολιτική, αγαπητέ.

0: μου Κώστα. Και ξεκινάς. Πάμε. Στο liberal.gr γράφει ο Κώστας Τούπας. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε και το. Να το διαβάζετε κάθε μέρα, δεν το συζητώ. Αλλά ειδικά το σημερινό και το χθεσινό του άρθρο είναι η επιτομή αυτού που θέλουμε, που ψάχνουμε. Πώς το θέμα που έθεσε χθες ο Κώστας Τούπας, και σας το διάβασα ένα μεγάλο μέρος του άρθρου, σήμερα επανέρχεται με τα στοιχεία της καθημερινότητας για το ποιες είναι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ποιον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα, ότι λέει πώς θα αυξηθούν οι μισθοί λοιπόν, Κώστας Τούπας. Θες να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι θες, δικό σου.
1: Η αύξηση των μισθών, καταρχήν, για να έχουν ένα βιώσιμο, να είναι βιώσιμη η αύξηση, οποιαδήποτε αύξηση, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, δεν υπάρχουν τομείς που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Είναι εκεί όπου η προσφορά εργασίας υπολείπεται τη ζήτηση. Δηλαδή, η ζήτηση, αυτοί που θέλουν εργαζόμενους, θέλουν περισσότερους από όσους έχει η αγορά. Κάποιος που μπορεί να τέλειωσε ένα πολυτεχνείο, να σπούδασε πριν από 20-30 χρόνια, θα πρέπει συνέχεια, πιστεύω, να προσαρμόζει τις δεξιότητες, να βλέπει πού κινείται η αγορά και να πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχουν εξελίξεις, δηλαδή υπάρχουν τομείς, οι τομείς της πληροφορικής στην εργασία τα τελευταία χρόνια, που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Το δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει μια σχολή πληροφορικής μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει 2-3 χιλιάρικα με το καλημέρα. Σημαίνει όμως ότι όποιος θέλει και προσαρμόζει συνεχώς τις δεξιότητες του, πολύ σύντομα μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά στην αγορά της πληροφορικής. Ήμουνα, Άρη, πριν από λίγες μέρες σε μια συζήτηση. Ήταν ένας τελειόφυτος. Είχε τελειώσει πολυτεχνείο και εργάζεται 5-6 χρόνια και θεωρούσε ότι παίρνει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Του είπα ότι, παιδί μου, αν κάποιος, πιστεύω δηλαδή σήμερα, έχει τελειώσει πολυτεχνείο στην Ελλάδα και μετά από 5 χρόνια, που για να μπει 5 χρόνια σε μια εργασία να μάθει τα βασικά πράγματα, ας πούμε, δεν εισπράττει 40-50 χιλιάδες το χρόνο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Παρόν ήταν και ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής και έλεγε, επιβεβαίωνε ακριβώς το ίδιο, ότι σε μένα, αν βρω κάποιον, να ψάχνω να βρω ανθρώπους με τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν.
0: Έθιξες όμως την καρδιά του προβλήματος, ότι δηλαδή πόσο δοτικοί είμαστε σε αυτό το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε, ή όχι.
1: Ακριβώς, πρέπει να προσαρμόζεσαι, να κοιτάς τι θέλει η αγορά και να εξελίσσεσαι.
0: Γιατί εσύ λες σήμερα το εξής, λες, είμαι μπροστά σε μια κατασκευή που ένας μάστορας με δύο βοηθούς φτιάχνει έναν τοίχο με τσιμεντόλιθους. Διαβάζω το άρθρο σου. Προκειμένου να συγκρατεί το έδαφος για ένα λαχανόκηπο. Για την ακρίβεια, εγώ που είμαι γραφιάς, λες, για τον εαυτό σου, διέκρινα κάποια λάθη που έκαναν στην κατασκευή όταν τους τα επεσήμανα τα διόρθωσαν. Στην κουβέντα που έπιασα με τον μάστορα εργολάβο, πληροφορήθηκα, τα γράφει ο Στούπας αυτά σήμερα, ότι τους δύο λαδαπούς εργάτες που είχε ως μόνιμο προσωπικό για τέτοιες δουλειές, τους έδινε μισθό περίπου 2.700 ευρώ το μήνα καθαρά. Κόμμα μαύρα. Η συνέχεια δική σου.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Σε τέτοιες δουλειές συναντάς συνέχεια. Οι μισθοί που πληρώνεις, οι αμοιβές που πρέπει να πληρώσεις, ας πούμε, σε ένα μάστορα. Και λέω παρακάτω το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για οικιακή βοηθό. Σήμερα οικιακή βοηθό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οπουδήποτε, δεν μπορεί να βρει κάποιος με κάτω από 8 με 10 ευρώ την ώρα. 8 με 10, 10 ευρώ την ώρα σημαίνει 2.000 το μήνα. Δεν είναι δηλαδή χρήματα που λέμε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 9 εκατοστάρικα, ας πούμε, και αυτό είναι πολύ χαμηλά.
0: Αν μου επιτρέπεις εμβολήμως μια τάκα, γιατί θέλω να το προλάβω. Δεν σημαίνει ότι με τη συζήτηση που κάνουμε λέμε μην πάτε στο Πολυτεχνείο, μην πάτε στο Πανεπιστήμιο και τραβάτε να γίνετε τεχνίτες, να φτιάχνετε μάντρες οικοδομών. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε, ο Κώστας Τούπας από 2-3 παραδείγματα θίγει ένα ουσιώδες ζήτημα. Το ξέρω, θα ενοχλήσω. Πόσο θέλουν να δουλεύουν σήμερα οι νέοι? Πόσο θέλουν να δουλεύουν? Πόσο θα δώσουν τον εαυτό τους στη δουλειά τους? Δεν ξέρω.
1: Λέω το αντίθετο. Λέω το αντίθετο. Ότι πρέπει να σπουδάζουν και να αποκτούν εξειδικεύσεις. Να αποκτούν, πώς το λένε, ειδικεύσεις οι άνθρωποι, ας πούμε, για προκειμένου να είναι αποδοτικοί και να πληρώνονται καλά. Skills που λέμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεξιότητες.
1: Δεξιότητες.
0: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά θίγεις και κάτι άλλο που αφορά μια απόφυτο πτυχιούχο τμήματος φιλολογίας Περιφερειακού Πανεπιστημίου που, ναι. Ναι, που διαπιστώνει η καθηγήτρια ότι όταν έβαλε σε κάποιο μάθημα ερώτηση για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, οι μελλοντικοί φιλόλογοι, γράφει ο Κώστας Τούπας το ίδιο άρθρο, ρωτούσαν αν αυτός ο Ιταλός ο Καμπανέλη έχει γράψει και άλλα έργα εκτός από το Μαουτχάουζεν.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες της σοσιαλιστικοποίησης της χώρας. Πώς λέγαμε παλιά, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και στάδιο. Έχει γίνει κάθε χωριό και πανεπιστήμιο και κάθε πόλη και υπερπανεπιστήμιο, ας πούμε. Ναι. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό σχολές οι οποίες βγάζουν ανειδίκευτους πτυχιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πτυχιούχο, δηλαδή σε κάποιο σχολείο με κάποιο αντικείμενο που δεν έχει και στην αγορά εργασίας αντίκρισμα. Θεωρούν τους αυτούς τους πολύ ειδικευμένους, ας πούμε, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν πολύ υψηλούς μισθούς, τους οποίους η αγορά δεν τους δίνει. Εκεί δημιουργεί μια σύγκρουση σε αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται αντισυστημικός γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Ενώ στην ουσία δεν έχει αποκτήσει κάποιες δεξιότητες.
0: Ναι. Τώρα, έχω επιστολές από μια κυρία εκπαιδευτικό, η οποία με βοηθάει πολύ έτσι με την ενημέρωση. Θα πρέπει να κάνω διάλειμμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια άλλη μέρα την συζήτησή μας, σε παρακαλώ, για να έρθουμε στο χθεσινό σου άρθρο ότι πώς θα αυξηθεί η οικονομία μας για να έρθουν μεγαλύτεροι μισθοί, γιατί λες κάτι χθες πάρα πολύ ουσιαστικό και δομικό που κανένα κόμμα δεν θα το πει. Κανένα κόμμα δεν θα το απευθύνει με τόσο ειλικρίνεια στους πολίτες. Μπορείς να μας πεις μία κουβέντα από το χθεσινό σου άρθρο για να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιο πράγμα εννοείς, Άρη.
0: Εχθές έγραψες, χθες, ναι, και το διάβαζα, ότι για να κάνουμε, για να γίνει όλο αυτό το οποίο όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πώς η Ελλάδα θα ανεβάσει τους μισθούς της, πρέπει να κόψουμε από κάπου για να δοθούν κίνητρα για το παρακάτω, ενώ σε μισθούς σε νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι ζητάμε αύξηση των μισθών, αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι πολύ απλό. Μια κοινωνία, μια οικονομία έχει συγκεκριμένους πόρους. Η Ελλάδα καταναλώνει πάρα πολλά χρήματα για το συνταξιοδοτικό. Το λέω αυτό με επίγνωση ότι είμαι συνταξιούχος πια και ότι θα πρέπει να κοπούν από εμάς. Η Ελλάδα πληρώνει πάνω από 30 δισεκατομμύρια το χρόνο συντάξεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος πόρος. Αν θέλουμε για μια Ελλάδα των παιδιών μας και των εγγονών μας του μέλλοντος, ας πούμε, θα πρέπει να μειωθούν από εκεί τα χρήματα, οι πόροι, και να πάνε στους νέους που εργάζονται για να πάρουν υψηλότερους μισθούς, να επιστρέψουν οι νέοι από το εξωτερικό, να δοθούν δηλαδή πόροι στην παραγωγική οικονομία.
0: Ναι. Ναι, αυτό όμως δεν πρόκειται να το ακούσουμε, οπότε εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχεις ξανά πρόσκληση, αν θέλεις να συμμετάσχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα Στούπα. Στην επόμενη ώρα θα σας μάλλον ας κάνω ένα διάλειμμα πολύ γρήγορα εδώ, για να σας δώσω μια γέση από αυτήν την επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού, η οποία είναι και σήμερα μάλιστα μου έστειλε επιπλέον από τα δικό της πρώτο μήνυμα, μου έστειλε και άλλες συναδέλφους της, οι οποίες διόρθωσαν γραπτά των εξετάσεων. Και εγώ δεν θα πω τα ονόματα των εκπαιδευτικών, παρότι είναι με το ονοματεπώνυμό τους γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ δεν θα το κρατήσω σε ανωνυμία, να διαβάσετε τις παρατηρήσεις των κυριών εκπαιδευτικών. Διάλειμμα εδώ όμως προς το παρόν. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα.

Λοιπόν, Χρήστου Κουρκόβελου, δύο ακόμη βιβλία κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε. Η αλόθρησκη υπό το Ισλάμ, από την εμφάνισή του έως και την κατάκτηση του ελληνικού χώρου από τους Οθωμανούς, εναλλακτικές εκδόσεις. Και το βιβλίο του Παναγιώτη Ηλιανού, σελίδες ιστορίας διαλέξεις, μια σειρά από 12 διαλέξεις για την ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο κύριος Παναγιώτης Ηλιανός είναι ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών από τις εκδόσεις Bookstation. Εκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Θερμά συγχαρητήρια, καλό τάξιδο. Δεύτερο διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα σύντομο πρόλογο, μαζί μας η κυρία Σώτη Τριανταφύλου.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Star FM 933.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59. Να μην ξέρω.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
3: Τελειώσαμε.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Πίσω στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Δήλωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στην μείωση των τιμών ενέργειας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι Τραμπ και Πεζεσκιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ το Brent στα 77,8 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συνόδου Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε εχθές. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υιοθετεί πολιτικά παραπλανητικές πληροφορίες. Επίσης, όπως αναφέρει η ΒΛΑΠ, τη σχέση της Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Για γελία προσέγγιση είχε κάνει λόγο νωρίτερα κυρία Διαμαντοπούλου αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία, αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο γενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία συνέχεια αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου τώρα, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.

0: τώρα.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Star FM

0: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου και αν μας ακούτε, σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του πλανήτη, φτάνει η φωνή μας. Και αυτό είναι εφικτό, αρκεί να έχετε μαζί σας ένα κινητό, smart βέβαια θα είναι, τηλέφωνο, tablet, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παντού μας ακούτε. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας από τα Google Apps ή από το Apple Store, τα πάω σωστά νομίζω, ναι, δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Και εκτός από το ότι μας ακούτε, έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε και ειδήσεις που ανεβάζουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ σε αυτήν την εφαρμογή, αλλά και να μας στέλνετε και μηνύματα ζωντανά την ώρα της εκπομπής μας. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Αντισταθείτε». Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι Πέμπτη, είναι 18 Ιουνίου. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του, ήδη τον έχουμε δει από νωρίς. 2 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 10 λεπτά πριν τις 9. Σήμερα έχουν την τιμητική τους και βέβαια τα Γρεβενά και με αυτό το όνομα είναι γεμάτα. Όπως και τα χθεσινά και με τα προχθεσινά. Έχουν την τιμητική τους εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους και οι Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Αλίνα και Αλένα. Αν βγεις έξω και φωνάξεις Αλένα, 10 γυναίκες θα γυρίσουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε σελήνη 3,7 ημερών. Και ο καιρός αστάθεια θα παρουσιάσει και σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα 5η 18 του μήνα, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεσημέρι με απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο αλλά και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ήταν ο καιρός, η ορατότητα πρωί κυρίως στα δυτικά ήταν περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά ίσως και 33, στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 θα δείξουν τα θερμόμετρα. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Να σας πω πως αρχικά γενικά έθυρος ήταν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη θα είναι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε εμάς όμως εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Λοιπόν, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου εδώ δίπλα μας. Η ανώτερη σήμερα στους 31. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει όμως τοπικά και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Στον Κάμπο σήμερα, όπου βλέπω να υπάρξουν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, βλέπω ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα η ανώτερη στους 32 θερμοκρασίας και στην Θεσσαλονίκη μας Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γυρόρινα. Η βελτίωση αναμένεται στη συμπρωτεύουσά μας από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στην Θεσσαλονίκη μας 31 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, στις 9 και 10 για την ακρίβεια, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας έδειχνε 18,2 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία, μονοψήφιο παρακαλώ, είχαμε στις 6.30 σήμερα 9,8. Εχθές υψηλότερη θερμοκρασία, το βλέπω και γελώ, 24,8 παρακαλώ. Και αυτό είναι προτροπή και διαφήμιση, αν θέλετε, για την περιοχή μας. 24,8 η ανώτερη. Οπότε αποδράστε, ελάτε προς τα εμάς. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο χθες δεν μας έδινε βροχή, αλλά μιλούσε για το χρονικό περιθώριο, το χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Οπότε δεν είχαμε ενημέρωση για την στιγμή που διανύαμε, δηλαδή μέχρι τις 12, γιατί είχαμε μια μπόρα, έριξε κάτι. Λοιπόν, σήμερα προβλέπει καθαρό ουρανό. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr 28 βαθμοί Κελσίου. 27 μας δίνει αύριο, πάλι καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα. Το Σάββατο επίσης λίγα σύννεφα, 29 το θερμόμετρο. Το Σάββατο, την Κυριακή 30 παρακαλώ. Έχουμε και Δευτέρα, ναι, Δευτέρα 31 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και την Τρίτη. Μάλιστα. Καλοκαίρι, γάρ, ε. Λοιπόν, προαναγγέλλω σε λίγα λεπτά από τώρα συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο του σωματείου Street Foods in Greece. Και γιατί το κάνω αυτό, διότι από σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και την Κυριακή, σήμερα είναι 5η, 18 του μήνα, μέχρι και την Κυριακή, 21 Ιουνίου, το πρώτο Food Truck Festival, έτσι λέγεται, κάνει στάση στην πόλη μας και μεταμορφώνει το πάρκο μανιταριών στον πιο hot προορισμό του καλοκαιριού. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο με τον αντιπρόεδρο του σωματείου. Λοιπόν, είχα σκοπό να μιλήσουμε και για πολιτική. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια κόντρα και μιλώ για το Πασόκ ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου και Δούκα, όπου η κυρία Διαμαντοπούλου, δική μας η Άννα Διαμαντοπούλου εδώ από τη Δυτική Μακεδονία, μιλώντας για την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα, είπε: πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει έτσι μια φαγωμάρα, θα λέγα, εκεί. Απαντά ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος είναι, δηλαδή είναι και στέλεχος του Πασόκ τώρα, δήμαρχος είναι η Πασόκ, εν πάση περιπτώσει. Λέει, δίνει εύσημα στην, λέει για την κυρία Διαμαντοπούλου, δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, λέει ο κύριος Δούκας. Δεν λέω περισσότερα, θα πω μόνο ότι, κυρίες και κύριοι, ήδη από χθες μπήκε σε εφαρμογή, άνοιξε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και αν μπείτε και στο blog του iTunes, στο star.fm.gr, θα δείτε, θα σας λυθούν, αν θέλετε, πολλές απορίες για το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Μέσα από 22 ερωταπαντήσεις θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ να σας πω μόνο ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Σίνκα, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Μάρκετιν και Lidl, και δίνει τιμές. Δηλαδή αναζητάτε ένα προϊόν και σας το βγάζει ανάλογα με το από ποια μάλλον εταιρεία, από ποιο σούπερ μάρκετ το αναζητείτε. Και μπείτε εκεί να μην σας πω τώρα αναλυτικά τι γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι σίγουρα ένας μοναδικός, θα έλεγα, τρόπος για να οργανώσετε τις αγορές σας, να οργανώσουμε τις αγορές μας. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να αγοράσουμε 10 προϊόντα. Μπαίνουμε, τα βλέπουμε αναλυτικά, βλέπουμε ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ η τιμή είναι τόσο. Μπαίνουμε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε ότι το αντίστοιχο είναι τόσο. Άρα θα προτιμήσουμε αυτό που έχει την καλύτερη τιμή. Γιατί το λέω αυτό τώρα, διότι έγινε, γράφει τώρα ο Γιώργος Παππού στο aefemerida.gr, πως βγάζει, εμφανίζει, γράφει κάποια ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία αποτυπώνουν το εύρος τιμών στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, για ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, βλέπω καφές εσπρέσο 20 κάψουλες, η τιμή κυμαίνεται από 7,42 έως 9,48, 2 ευρώ και η διαφορά. Για μακαρόνια συγκεκριμένης μάρκας, της ίδιας μάρκας, νούμερο 6, από 0,77 έως 1,25. Να σας πω τι είδα πριν, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Να δείτε το εύρος. Να, ξηρά τροφή για σκύλους 4 κιλών από 10 ευρώ. Μιλάμε πάντα για την ίδια εταιρεία, την ίδια μάρκα, την ίδια ποσότητα βεβαίως. Σας λέω για 4 κιλά 10 ευρώ, 10,08 ένα σούπερ μάρκετ, 16,08 ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βλέπουμε μια διαφορά 6 ευρώ. Τώρα βλέπουμε ρομάντιλα 2,58 με 3,24, βρεφικές πάνες από 13,47 έως 15, και μιλάμε πάντα για τις ίδιες μάρκες στην ίδια ποσότητα. Για όρτι 2% βλέπω του ενός κιλού 3,80 λέει το ένα σούπερ μάρκετ, 5 λέει το άλλο. Δηλαδή βλέπουμε μια διακύμανση μεγάλη, οπότε σίγουρα βοηθά το πόσο κάνει αυτή η εφαρμογή. Πόσο κάνει.gov.gr είναι ένα πολύτιμο λοιπόν εργαλείο στην αναζήτηση χαμηλότερων τιμών. Στο μεταξύ πάμε σε άλλες ειδήσεις και θα έρθουμε και σε ειδήσεις, πολλές ειδήσεις που είναι, έχουν να κάνουν με τα γρεβενά μας. Θα ανοίξω από νωρίς τώρα τον blog του ΑΕΤΟΥ για να βλέπουμε από εκεί. Πάμε σε μια είδηση, έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, όπου θα δούμε πως ένας πατέρας και η γη του έστησαν το μεγαλύτερο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης, ακούστε, με 86.000 συνδρομητές. Λοιπόν, είναι ιδιωτική υπάλληλη, συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, άνεργοι, υπάλληλος ξενοδοχείου και ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτοί είναι οι 7 συλληφθέντες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και χαρακτηρίζεται πως η μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. 86.000 συνδρομητές είχαν λοιπόν. Από την παράνομη δράση τους μάλιστα είχαν αποκομίσει χρήματα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, αφού τα εισοδήματα που δήλωναν ήταν κατά πολύ χαμηλότερα, ενώ έκαναν πολυτελή βίο με πολυήμερες διακοπές και κρατήσεις σε ακριβά ξενοδοχεία. Να πούμε ότι από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι αγόραζαν πολυτελή οχήματα και ακίνητα. Σε 2 αγορές διαμερισμάτων σε Αττική και Αγρίνιο μάλιστα είχαν λάβει δάνειο, το οποίο εξόφλησαν αμέσως με χρήματα από την παράνομη δράση τους. Να πούμε ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες παύλα τελικούς χρήστες, ενώ το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν αυτά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται περίπου σε 7 εκατομμύρια ευρώ, με την συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και αστυνομικός του ονομαζόμενου, έτσι όπως το λέμε, ελληνικό FBI, παριστάνοντας τον υποψήφιο συνδρομητή, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στις παράνομες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, αποκαλύπτοντας επί της ουσίας και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Και μάλιστα είχαν αναγάγει σε οικογενειακή επιχείρηση την όλη υπόθεση. Εφόρνα μεσά στους συλληφθέντες είναι ένας πατέρας με τους δύο γιους του και ακόμη 2 αδέρφια. Και επί τουλάχιστον 9 χρόνια, ακούστε, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό και ειδικούς αποκωδικοποιητές, κατάφερναν να αναμεταδίδουν παράνομα περιεχόμενο από Netflix, Cosmote TV, Nova και τα λοιπά, και μάλιστα προσέφεραν στους συνδρομητές τους ενιαίο πακέτο σε δελεαστική τιμή και πολύ χαμηλότερη από αυτή των νόμιμων συνδρομών. Και μάλιστα συγκεκριμένοι είχαν απλώσει τα δίχτυα τους και σε χώρες του εξωτερικού, όπως Γερμανία, Αυστραλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπω Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ολλανδία, Λαϊκή Δημοκρατία και την Κίνα, προκειμένου να εξυπηρετούν και εκεί πελάτες. Και μάλιστα τα μέλη της οργάνωσης είχαν καταβάλει πάνω από 280.000 ευρώ για πληρωμές προς διεθνή υλικοτεχνική υποδομή. Και συγχαρητήρια στην αστυνομία μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ειδήσεις και έρχομαι πιο κοντά προς εμάς για να σας πω, κυρίες και κύριοι, μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το πρωί στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες δυστυχώς μάλλον επιβεβαιώνονται, μάλλον λέω, η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλης εγκραερίου στο εσωτερικό του σπιτιού. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 13 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι είχαν περιορίσει βέβαια, σβήσαν τελείως τώρα τις εστίες φωτιάς που δημιουργήθηκαν, και κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σωρός συγκεκριμένη απανθρακωμένη μέσα στο κτίριο. Τμήμα της σκεπής του σπιτιού που είχε καταρρεύσει δυσκόλεψε την επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής και βέβαια οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Χωρίς ρεύμα σήμερα αρκετές περιοχές εδώ στα Γρεβενά λόγω της προγραμματισμένης διακοπής από τον ΔΔΕ. Από τις 8 έως τις 2.30 λοιπόν δεν έχουν ρεύμα. Λήψη άνω και κάτω. Εκκλησίες, Άγιος Κοσμάς, Καλόνι, Κυπαρίσι, Τρίκορφο και Κηδονιές. Στις 2.30 θα έρθει. Υπομονή. Λοιπόν, αφού σας πω πως σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής του Συνδυασμού Πορεία Δημιουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εδώ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Να σας πω ότι σε τροχιά υλοποίησης, τηρώντας αυστηρά το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για τον νομό μας και ο λόγος για το έργο για την βελτίωση του οδικού δικτύου Γρεβενά Βασιλίτσα και για το τμήμα Αγία Παρασκευή Βασιλίτσα, ένα έργο πνοής προϋπολογισμού 17,2 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της περιοχής. Χθες στο εργοτάξιο πραγματοποιήθηκε εκτενής αυτοψία από τον Δήμαρχο Γρεβενών, από τον Κυριάκο Ταταρίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Τσακνάκη. Εκεί βρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Ευαγγελόπουλος και Κώστας Λέτσιος, στελέχοι των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, να σας πω ότι εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του, τονίζοντας πως αυτό το έργο αποτελεί τον ορισμό της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Ο Δήμος Γρεβενών είναι ο κύριος του έργου, ωστόσο η δημοπράτηση και η υλοποίησή του κατέστη δυνατή χάρη στην τεχνογνωσία και τους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικο-οικονομική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και με συνολική συμβατική διάρκεια τους 18 μήνες, η ολοκλήρωσή του και η παράδοσή του στους πολίτες και τους επισκέπτες έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου του 2026. Ίσως προλάβουμε το χειμώνα της χρονιάς που διανύουμε. Λοιπόν, άλλο θέμα, αστυνομικό δελτίο αυτή τη φορά. Από την περιοχή μας, από τα Γρεβενά, είχαμε την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών αρχών εδώ, που προκάλεσε η διαπίστωση πώλησης αλκοολούχου ποτό σε ανήλικο άτομο, ένα περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη ενός 54χρονου τοπικού επαγγελματία. Συγκεκριμένα, την Τρίτη το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών προχώρησαν στην σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος διατηρεί ινοπαντοπολείο στα Γρεβενά. Ινοπαντοπολείο. Όταν λέει παντοπολείο, προφανώς δεν θα είναι κάβα. Έτσι λέω εγώ τώρα. Δεν ρώτησα κιόλας να σας πω την αλήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, την Δευτέρα, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης επέτρεψε και πραγματοποίησε την πώληση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο πελάτη, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία. Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε αυστηρή δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και το ποινικό αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Την προανάκριση για την διαλεύκανση της υπόθεσης ανέλαβε και ολοκλήρωσε το τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Γρεβενών και αμέσως μετά ο 54χρονος συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Γρεβενών για τα περαιτέρω. Και βέβαια με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, οι αρχές υπενθυμίζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο προς όλους τους επαγγελματίες της εστίασης και του λιανεμπορίου ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαγορεύεται αυστηρά η πώληση και η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε ζωντανά με τον αντιπρόεδρο του σωματείου Street Food in Greece, με τον κύριο Λάζαρο Πολυχρονόπουλο. Θα έχουμε σήμερα, μάλλον από σήμερα και για αρκετές ημέρες μέχρι και την Κυριακή, θα έχουμε εδώ στα Γρεβενά το πρώτο Food Truck Festival. Λοιπόν, γρήγορα έχουμε το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα στον ΑΕΤΟ, κυρίες και κύριοι. Γράφει πάνω Μουντιάλη 2026, Graphic News έχουμε στον τίτλο, όπου μπαίνεις εκεί, πας την προηγούμενη μέρα, τι είχαμε χθες, παραδείγματος χάρη, βλέπεις τα αποτελέσματα, Πορτογαλία Κονγκό 1-1, αυτό έγινε στο Χιούστον. Στο Ντάλλας Στάντιουμ στο Όρλινγκτον είχαμε το Αγγλία Κροατία 4-2, καταπληκτικό παιχνίδι. Γκάνα Παναμάς 1-0 στο Τορόντο, αυτό το παιχνίδι. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία είχαμε, αυτό το παιχνίδι έγινε στην πόλη του Μεξικό, 1-3 παρακαλώ. Τι έχουμε σήμερα? Στις 7 ώρα Ελλάδος λέω, έχουμε Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 το βράδυ Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας Καναδάς Κατάρ, και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. 4 η ώρα τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα βεβαίως, να σας πω πως αυτό το Σάββατο έχουμε το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην Κοκκινιά Γρεβενών, ένα πάρτι, θα το πούμε έτσι, ένα πάρτι το οποίο έρχεται από τα παλιά. Σας δίνει τη δυνατότητα, θα μας δώσει τη δυνατότητα το κατάστημα εκεί, κυρίες και κύριοι, να ζήσουμε, να νιώσουμε, να το πω πιο απλά, πως γινόταν παλιά στα μπουζούκια, έτσι, να έχουμε ένα τέτοιο συνέστημα, διότι θα υπάρχει σπάσιμο πιάτων. Θα έχουμε Γιάννη Ντούνα και Μαρία Μιράνη. Τον κύριο Ντούνα ίσως να τον έχουμε αύριο εδώ ζωντανά στο στούντιο, και θα περάσουμε θαυμάσια αυτό το Σάββατο. Λοιπόν, Λαϊκά Εφόλης της Ύλης, στην Κοκκινιά Γρεβενών. Αλλά γιατί το λέω εγώ, αφού υπάρχει αντίστοιχο σποτ που τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, μην λείψει κανείς. Σπάστα! Πώς αυτό το Σάββατο έχουμε το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην Κοκκινιά Γρεβενών, ένα πάρτι, θα το πούμε έτσι, ένα πάρτι το οποίο έρχεται από τα παλιά. Σας δίνει τη δυνατότητα, θα μας δώσει τη δυνατότητα το κατάστημα εκεί, κυρίες και κύριοι, να ζήσουμε, να νιώσουμε, να το πω πιο απλά, πως γινόταν παλιά στα μπουζούκια, έτσι, να έχουμε ένα τέτοιο συνέστημα, διότι θα υπάρχει σπάσιμο πιάτων. Θα έχουμε Γιάννη Ντούνα και Μαρία Μιράνη. Τον κύριο Ντούνα ίσως να τον έχουμε αύριο εδώ ζωντανά στο στούντιο, και θα περάσουμε θαυμάσια αυτό το Σάββατο. Λοιπόν, Λαϊκά Εφόλης της Ύλης, στην Κοκκινιά Γρεβενών. Αλλά γιατί το λέω εγώ, αφού υπάρχει αντίστοιχο σποτ που τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, μην λείψει κανείς.

0: Θανάση. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, Λαϊκά Εφόλη της Ύλης, στην Κοκκινιά Γρεβένων. Αλλά γιατί το λέω εγώ, αφού υπάρχει αντίστοιχο σποτ που τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, μην λείψει κανείς. Σπάστα!
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night.
2: Central στη Γαλατινή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Βλέπω όμως ότι δεν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Λαζαροπόλη Χρονόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι το ραντεβού μας ήταν για 15 με 20 λεπτά νωρίτερα. Προφανώς τώρα κάπου έχει μετακινηθεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα τον φιλοξενούσα εδώ για να μας μιλήσει για την εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα Γρεβενά. Μιλώ για το πρώτο Food Truck Festival. Μια δράση η οποία μεταμορφώνει το πάρκο των Μανιταριών στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό. Μιλώ για 4 ημέρες γεμάτες street food, cocktails και DJs. Μια μοναδική εμπειρία για πρώτη φορά λοιπόν στα Γρεβένα, που έρχεται να μαγέψει με δωρεάν είσοδο. Λοιπόν, να τα πω εγώ τότε, αφού δεν έχουμε τον αντιπρόεδρο μαζί μας. Μια πρωτόγνωρη και άκρως εντυπωσιακή γιορτή ετοιμάζεται να υποδεχθεί λοιπόν η πόλη μας από σήμερα. Κάτι το οποίο θα προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες μια γαστρονομική και ψυχαγωγική εμπειρία, η οποία, επαναλαμβάνω και πάλι, διοργανώνεται για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή 21 του μήνα, το πάρκο των Μανιταριών μεταμορφώνεται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό, φιλοξενώντας το πολυαναμενόμενο Food Truck Festival. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, σημαίνει πως για 4 ολόκληρες ημέρες μερικά από τα πιο δημοφιλή και φημισμένα food trucks της Ελλάδας θα στεθμεύσουν κάτω από τα φωτισμένα δέντρα του πάρκου, παρασύροντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό γευστικό ταξίδι. Από το αυθεντικό American Texas Barbecue με τα σιγοκαπνισμένα κρέατα μέχρι τα εξωτικά και αφράτα ασιατικά baobangs, την παραδοσιακή ευρωπαϊκή καμινάδα και τα τραγανά τσούρος με πλούσια σοκολάτα, οι επιλογές θα ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι σταθερές αξίες του street food. Μιλούμε δηλαδή για ζουμερά smash burgers, χορταστικά hot dogs και λαχταριστή χρυσαφένι λουκουμάδες. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή οι ζεστές καλοκαιρινές βραδιές θα δροσίζουν η παγωμένη ελληνική βόρεια μπιρ και τα premium cocktail από το Brokers, ενώ την μουσική επένδυση θα αναλάβουν γνωστοί DJs, δημιουργώντας καθημερινά το ιδανικό soundtrack χαλάρωσης και διασκέδασης. Και έχουμε δημοσιεύσει και στο blog του έτου και στο starpavlafm.gr, έχω την αίσθηση, τις ώρες λειτουργίας του Street Food in Greece, αυτού του της εκδήλωσης του σωματείου Food Street Foods in Greece, η οποία εκδήλωση αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Γρεβενών και η είσοδος, είπαμε, για το κοινό είναι ελεύθερη. Ωράριο λειτουργίας λοιπόν από σήμερα μέχρι και αύριο, σήμερα και αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, και Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, διασκεδάστε με καλή μουσική, DJs, και βλέπω τώρα Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο πάρκο Μανιταριών βλέπουμε live Σπύρος Μακρύς. Αυτός θα είναι live Σπύρος Μακρύς Food Truck Festival. Λοιπόν, τα είπα, έχω την αίσθηση ότι τα είπα όλα, και από σήμερα το βράδυ λοιπόν πάτε μια βόλτα στο πάρκο Μανιταριών, θα περάσετε θαυμάσια. Και μάθετε, δείτε και νέες γεύσεις, δηλαδή για τους γευσηγνώστες και για τους φίλους έτσι του street food, ό,τι καλύτερο. Θα είναι περισσότερες από 10, ίσως και 14 καντίνες με πολλές προτάσεις για όλα τα γούστα, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, πού θα πάμε. Είχαμε μια πρωτοβουλία, αν θέλετε, μια αλυσίδα αλληλεγγύης η οποία στήθηκε στα Γρεβενά, και αναφέρομαι και θέλω να σας πω αμέσως ότι η Ελπίδα, πόση μάλλον η Ελπίδα και η τοπική κοινωνία, άλλαξαν την ζωή ενός συνανθρώπου μας. Η Ισχύς εν τη Ενώση, μια ιστορία ανθρωπιάς, συντονισμού και προσφοράς στα Γρεβενά, με πρωτοβουλία της Ελπίδας, αυτό που θα σας πω, και έχει ενδιαφέρον να το ακούσετε.
Κάθε περίπτωση ανθρώπου λοιπόν που απευθύνεται στο Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα είναι μοναδική. Όμως η πρόσφατη προσπάθεια στήριξης ενός ανέργου συμπολίτη μας απέδειξε με τον πιο ηχηρό τρόπο τι μπορεί να καταφέρει μια κοινωνία όταν ενώνει τις δυνάμεις της. Σε μια εποχή όπου η έβρεση εργασίας μοιάζει συχνά με γρίφο για όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη, η περίπτωση του συγκεκριμένου ανθρώπου απαιτούσε όχι απλά οικονομική βοήθεια, αλλά μια συνολική επανεκκίνηση ζωής. Εργασία, στέγη, οικοσυσκευή, αλλά και σύντηση. Η Ελπίδα λοιπόν ανέλαβε το ρόλο του συντονιστή, δημιουργώντας μια αόρατη αλυσίδα αλληλεγγύης μεταξύ επιχειρήσεων, εκκλησίας, τοπικής αυτοδιοίκησης και απλών πολιτών. Τέλεια. Ακούστε τώρα τι ακριβώς έγινε. Το πιο καθοριστικό βήμα για την επαγγελματική και ψυχολογική ανάταση του συμπολίτη μας ήρθε από τον επιχειρηματικό κόσμο. Και ως απομηχανής θεός, η μεταλλευτική επιχείρηση Γεωελάς και ο κύριος Σιντουκάς άνοιξαν την πόρτα της εταιρείας τους, προχωρώντας στην πρόσληψη του συγκεκριμένου. Αυτή η εξέλιξη ωστόσο γέννησε άμεσα νέες προκλήσεις, καθώς ο εργαζόμενος χρειαζόταν άμεσα κατοικία, εξοπλισμό αλλά και τρόπο μετακίνησης. Πώς θα πήγαινε εκεί να εργαστεί? Για την επίλυση λοιπόν των πρακτικών ζητημάτων διαβίωσης ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες, με τα αποτελέσματα να είναι συγκινητικά. Για την στέγαση, τι είχαμε τώρα με την στέγαση? Με την ευγενική συνένεση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Δαβίδ, του ιερέα Πάτερ Γεωργίου και των Επιτρόπων Απόστολου Μπελή, Ελευθερίας Λαμπρέτσα και Δέσποινας Παπαγόρα, παραχωρήθηκε σπίτι στον οικισμό της Κνίδης για τον συγκεκριμένο. Τώρα, για να γίνει το σπίτι βιώσιμο, προσέφεραν έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακό εξοπλισμό οι πολίτες Κωνσταντίνος και Χριστίνα Νατσιόπουλου, καθώς και η Μαρία Μακρίδου. Την παράδοση των ειδών πραγματοποίησε ο μηχανικός κατασκευαστής Δημήτριος Τζιμορότας, και το απαραίτητο εργαλείο της μεταφοράς ανέλαβε προσωπικά ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Λέτσιος. Τώρα, μέχρι ο εργαζόμενος να ορθοποδήσει οικονομικά, τη σύντησή του εξασφάλισε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κόλιας μέσω της κοινωνικής πρόνοιας και του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Παράλληλα, οι εργαζόμενες του προγράμματος και η εθελόντρια της Ελπίδας Περιστέρα Καφετζή φρόντισαν για τη μεταφορά λευκών και άλλων απαραίτητων ειδών, και μπράβο τους. Λοιπόν, μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Ελπίδας εργάστηκαν με υπομονή, επιμονή και υπευθυνότητα για να συντονίσουν όλους τους παραπάνω φορείς. Και όπως τονίζει ο Σύλλογος, για να παραχθεί ουσιαστικό κοινωνικό έργο, απαιτείται συνεχής υπενθύμηση, στενή παρακολούθηση και περίσευμα αγάπης. Και μέσα από αυτή την ιστορία αναδεικνύονται οι τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι συνεργασίες μεταξύ θεσμών, φορέων και πολιτών. Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τις βαθύτατες ευχαριστίες του σε όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια, δίνοντας τον συνάνθρωπό μας το δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Και ως παρακαταθή και καταλήγει η ανακοίνωση της Ελπίδας αυτής της μεγάλης κινητοποίησης, η Ελπίδα ενημερώνει ότι διαθέτει πλέον επιπλέον οικοσυσκευή, η οποία βρίσκεται στη διάθεση οποιοδήποτε συμπολίτη μας έχει πραγματική ανάγκη, και μπράβο να πούμε εμείς σε όλους. Πώς δηλαδή όλοι μαζί κάθισαν κάτω και βρήκαν τρόπους έτσι ώστε να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό μας, και δουλειά του βρήκαν και σπίτι του βρήκαν και το επιπλώσανε και φαγητό του βρήκαν να τρώει, και μπράβο. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια.

Λοιπόν, μπράβο να πω και σε εσάς κυρίες και κύριοι που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Μην ξεχνάτε, μην αφήνετε τον Άιτο χωρίς να τον μελετάτε, μην τον αφήνετε έτσι. Διαβάστε Άιτο, γιατί η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, σποτ, τραγούδι, σύνδεση με Sky 100,3, ξεκινά δελτίο ειδήσεων εκεί και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά, αύριο πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας!

0: αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Στη σειρά των συζητήσεων «Και αυτή είναι Ελλάδα», συζητήσεις στο Δύο Αθηνών, ο Ηλίας Κανέλης συζητεί σήμερα με τον Λεωνίδα Καβάκο στις 7:30, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των συζητήσεων, μια εξαιρετική συζήτηση με τον βιολονίστα και διευθυντή ορχήστρας Λεωνίδα Καβάκο. 7:30 στο Δύο Αθηνών. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10:03 πρώτα λεπτά.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη, σημειώνοντας παράλληλα ότι αν άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, είναι λίγο άδικο να μην έχουν μερικούς οι Ιρανοί. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή, προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση ναρκών στα στενά του ορμού, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρέτ στα 76,7 δολάρια ανά βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Νταν στο πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ,

0: Δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
7: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
6: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
7: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
6: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
7: Τελειώσαμε.
8: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη!

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια. Θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα. Άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σύριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask We Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκικής σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Victoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Victoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Victoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Victoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
6: www.victoria.com.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
10: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
9: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
10: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
9: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρυς και ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 2025, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 2025. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Victoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
10: Victoria.com Data Center Services.
12: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
10: Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day, all night.
13: Central και
17: φύγαμε.
16: All day, all night.
13: Central στη Γαλατινή.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Star FM 933.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, η παραγγελία!
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
16: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
15: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
17: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
20: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
19: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
20: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
19: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
0: η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα ασθενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα ασθενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας. Ο Πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Παραλληλά, εξέφρασε την ετοιμότητα της Συμμαχίας να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή, προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση ναρκών στα στενά του ορμούς, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι και το Brent κοντά στα 78 δολάρια ένα βαρέλι. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τόνιζε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη ή την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους, να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του που του υπέδειξαν. Με 3-1 επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος σε δύο άνδρες χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κόγκο έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν ιτήθηκε από την Κολομβία με σκορ 3-1.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
6: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, μια χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
15: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Την Άνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντίνο τον εργατικό ή Κωνσταντίνο ικανό ή Κωνσταντίνο ακάματο ή Κωνσταντίνο όπως αποφασίσει ο ο ιστορικός του μέλλοντος να τον αποκαλέσει.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Πήγε ο Δίος Κώστας να κάτσει με την νεολαία και τους απήγγειλε κυλαϊδόνι. Όχι όλα βέβαια, δηλαδή άφησε... Αυτά το βασικό είναι που λέμε όχι στα σκληρά. Γιατί στα μαλακά, στα τσιγάρα λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι. Τι άλλο λέει εδώ, να ψάξω να βρω τους στίχους του τραγούδιου. Στα μπαράκια, στα παπάκια, όχι στους τεχνοκράτες. Λογικό είναι που να τους αντιαξιοποιητής καραμαλή τους τεχνοκράτες, εκείνοι κάνουν κάποια δουλειά. Όχι στους λογικούς, λογικό. Ήτανε από ναι στα πρεζάκια, λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, ο Καραμαλής φταίω εγώ, στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι ο θείος που πήγε να κάτσει με την νεολαία πήγε να συμβουλεύσει τους νέους και αφού αράδιασε ό,τι κλισέ μπορεί να αραδιαστεί με τα φτερά σας που ανοίγεται και ο αβεβαιότητα το αύριο και εξερευνήστε ό,τι κλισέ τα έβαλε όλα μέσα, ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα, είμαστε πόσα εκατομμύρια, 10, ο καθένας μπορεί να έχει από ελάχιστη, από μηδενική ως μεγάλη ευθύνη. Τη μεγαλύτερη ευθύνη για τον τρόπο που χτύπησε η οικονομική κρίση της Ελλάδας την έχει αυτός ο άνθρωπος που πήγε να συμβολεύσει νέους του Αριστοτελείου Λυκείου και τους απήγγειλε στα πρεζάκια λέμε ναι. Δεν το είπε στα πρεζάκια, αλλά αφού απήγγειλε στίχους φαντάζομαι ότι υιοθετεί όλο το τραγούδι, δεν το έκανε, πώς να το δεν το μόνταρε. Που δεν θέλει τους ξενέρωτους. Δεν ντρέπεστε λίγο ντροπή ρε παιδάκι μου. Ένας να είναι να πεις να αυτός ο άνθρωπος ντρέπεται. Ο μόνος που θυμάμαι που κάπως ντρεπόταν ήταν ο Σιμίτης, που τον έβαλα να κάνει καραγκιοζηλίκια που τον είχαν βάλει σηκώνει τηλέφωνα Σιμίτης ο πρωθυπουργός και φαινόταν ο άνθρωπος ότι ντρέπε, δυσκολευότανε λίγο. Καταλά, ήταν σαν ψάρι έξω από το νερό. Οι υπόλοιποι τίποτα, καμιά μηδέν ντροπή. Και μπράβο τους, γιατί εγώ τι θα έκανα.

0: Και ο Κλούβιος ο ακάματος προφανώς λέει ναι στα μαλακά, πρόεδρος καπνοπαραγωγών γαρ. Είναι πρόεδρος των ανθρώπων που παράγουν μία από τις πιο εξαρτησιογόνες και δολοφονικές ουσίες στον πλανήτη. Αλλά έχει να συμβουλέψει τους νέους. Σιγά μη δεν λες το τζάμπα, ναι, ο Καραμαλής δεν πει τζάμπα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέμε και γελάμε για να μην θυμόμαστε, να ξεχάσουμε, προσπαθούμε να ξεχάσει, το συγγνώμη, το δράμα του Πασόκ. Το δράμα του Πασόκ που τι συμβαίνει, η φτώχεια τη φέρνει γκρίνια. Και έτσι η απολύτως προβλέψιμη από όλους πλην του Νίκου, όλοι οι υπόλοιποι το καταλαβαίναμε που θα πάει το Πασόκ με την τακτική «Είμαστε αριστεροί και θέλουμε να γίνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ Light» που ακολούθησε. Ο Νίκος δεν το καταλάβαινε. Ήρθε η ώρα να κάνει ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΕΟΣ το κόμμα του, ο Τζοκόντος. Το έκανε και τώρα το Πασόκ φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και έτσι η συντρόφισσα Άννα,
1: η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη, δεν αποκαλύπτουν
2: για συζήτηση από τώρα, ναι.
1: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
3: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.

0: έχει δίκιο, έχει δίκιο αν είσαι Πασόκ. Γιατί αν είσαι με τον Αλέξη, μια χαρά θέλεις να καταστρέφεται το Πασόκ και να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, ώστε το Πασόκ να γίνει και αυτό άλλη μια συνιστόσα της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του, του κυρίου Μιγάλη. Ο σύντροφος, ο δήμαρχος Χρυσόστομος θέλει να πάει στην Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του Μιγάλη. Δεν θέλει να πάει μόνος, λέει παιδιά να πάμε όλοι μαζί. Τι να είμαι μόνος, στο τέλος θα πάει μόνος του, θα δούμε, μπορεί και όχι γιατί. Και η συντρόφισσα Άννα δεν το πολύ θέλει. Οπότε ξεκίνησε αυτός ο καβάς, ο οποίος συνεχίστηκε με τον δήμαρχο Χρυσόστομο να λέει: οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες ανάρτηση είναι, δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζει τον κόσμο του Πασόκ. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Χρυσόστομος για τον κόσμο του Πασόκ, αλλά οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτούς που ξέρω εγώ, μπορεί να ξέρει άλλους εκείνους, δεν είναι στα μυαλά τους. Δηλαδή, καταλαβαίνουν, θέλουν να έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Δεν είναι τόσο αριστεροί που να θέλουν να διαγραφεί η πραγματικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις περί διαλόγου στην κεντροαριστερά. Όχι, έτσι το είπε, γιατί εδώ δεν το έχω ολόκληρο. Στον προοδευτικό χώρο, ζητώ συγγνώμη. Τον αυτοπροσδιοριζόμενο προοδευτικό χώρο, που είναι συνήθως ό,τι πιο συντηρητικό έχει βγάλει αυτή η χώρα. Σκεφτείτε ότι οι προοδευτικοί αυτοαποκαλούνται και οι κομμουνιστές, που είναι η συντήρηση ίδια. Είναι, ζουν στο 19ο αιώνα ακόμα, αλλά είναι προοδευτικοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνονται στο Πασόκ και κρίμα είναι, γιατί έχει τόσο σπουδαίο αρχηγό, ρε παιδί μου, το Πασόκ. Ο αρχηγός, ο Νίκος, που είναι η βασική αιτία της κατακρίμνησης, όχι μόνο λόγω της πολιτικής που επέλεξε, της απολύτως αυτοκαταστροφικής, αλλά πολύ βολικής για τους δικούς του χειρισμούς και πολύ βολικής για τη δική του κατανόηση και ικανότητα, αλλά αυτοκαταστροφική για το κόμμα του, είναι κακός για το Πασόκ, και επειδή ο ίδιος δεν είναι, δηλαδή τον βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, όχι, δεν τον θέλω αυτό για αρχηγό της χώρας. Δηλαδή, δεν κάνει, πώς είναι αυτό που λέμε, δεν κάνει το παιδί. Είναι να θέλουν να γυρίσουν μια ρομαντική κομεντή, αλλά χολιγουντιανή, με ωραίο γκόμεν, ωραία γκόμεν, και να πάω να παίξω εγώ. Θα μου πω, πού πας ρε, δεν κάνεις για τη δουλειά, είναι, κάνε κάτι άλλο. Έτσι και ο Νίκος, λέει δεν θέλω να γίνουν πρωθυπουργός, δεν είναι Νίκο, άσε τώρα, αφού δεν. Τόσο δεν, που ακόμα και αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ, από αυτούς που θα ψηφίσουν Πασόκ και μισή λένε δεν κάνει για πρωθυπουργός παιδιά το παιδί, άσχετα που εμείς θα ψηφίσουμε Πασόκ. Βέβαια να πούμε ότι έχει πολιτικό ήθος και αυτός και όλο το Πασόκ.
1: Και έχουμε και δύο άλλα πλεονεκτήματα. Το πολιτικό ήθος που φαίνεται από τον τόπο, τον τρόπο που εκφέρουμε δημόσιο διάλογο, συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα.
0: Τι διάολο τους υπνοτίζουνε. Τους υπνοτίζουν και ξεχνάνε. Ή τους υπνοτίζουν και λένε πράγματα που δεν καταλαβαίνουνε. Αυτός δεν λέει καμόρα την κυβέρνηση. Αυτός δεν λέει καθεστώς, δεν τους λέει με τα χειρότερα έχει πει. Και εμείς δεν δίνουμε, όχι, δεν. Δηλαδή πώς θα ήταν το να δυναμητήσει το κλίμα και να... Πώς είναι στο μυαλό του Νίκου η τοξικότητα. Πιο σέριας, μην χαθούμε στο μυαλό του Νίκου. Το βασικό είναι ότι δεν έχει καμία εξάρτηση, παιδιά, και τον αδικούνε τα μίντια.
1: Και ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η πολιτική αυτονομία. Εμείς εξαρτήσεις δεν έχουμε από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη. Και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια.
0: Πώς τους αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια? Πού τους βρίσκεις, πού τους χάνεις, όλοι στην τηλεόραση είναι. Ρε Νίκο, δεν φταίει μόνο η διαιτησία. Καμιά φορά δεν είναι η διαιτησία, καμιά φορά είναι. Αλλά στη δικιά σας περίπτωση, Νίκο, η διαιτησία είναι μια χαρά. Δεν μπορείτε, ρε Νίκο. Τόσο πολύ που ούτε ολιγάρχες ασχολούνται μεταξύ τους. Δηλαδή είπαμε να είναι να λίγο να κουτσένει το άλογο, τον εστηρίζουνε. Που έχω Αλέξης, Τζοκόντος. Αλλά τώρα να μην έχει καθόλου πόδια το άλογο, όχι. Ποιος θα ποντάρει σε άλογο χωρίς πόδια. Κι ας έχει και ιδέες το άλογο.
1: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Άλλος ένας που είτε στα αλήθεια δεν καταλαβαίνει, είτε προσπαθεί να κοροϊδέψει και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ότι ο λόγος που περισσότεροι πολίτες δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου. Θα συνηθίσουν, λέει, να χρησιμοποιούν τα μου. Ναι, αλλά θα συνηθίσουν και στο τζάμπα. Πράγμα που δεν είναι πρόβλημα, ζούμε στην Ελλάδα, οπότε είναι ok. Αλλά προσπαθεί ο Νίκος, τόσο αποκομμένος από την πραγματικότητα, να πείσει ότι ο λόγος που είναι όσοι δεν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς είναι επειδή δεν είναι, ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Νίκο, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα ίδια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά έχουν να κάνουν και με κάτι άλλο που κανείς από αυτούς τους απατεώνες δεν τολμάει να θίξει. Την οτροπία των Ελλήνων. Δεν μπαίνει ρε ο άλλος μέσα, προτιμά το κάρο του. Όσο και να πάει η βενζίνη, ξέρετε τι θέμα, δεν χρειάζεται, ακούτε ειδήσεις, ρεποτάζ, ακρίβεινε η τέτοια, οι Έλληνες υποφέρει, ο λαός κτλ. 2% μειώθηκαν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, η κατανάλωση καυσίμου, 2%. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά, αν κοροϊδεύουμε τους άλλους, μην κοροϊδευόμαστε και ένα μετάξι μας. Είναι ακριβά τα εισιτήρια και σου λέμε με βενζίνα, με τα αμάξι μου. Είναι η νοοτροπία την οποία, ξαναλέω, όλοι αυτοί που προσπαθούν, οι γλύφτες των πολιτών, δεν μπορούν ποτέ να πούν, είναι όπως με την ακρίβεια. Η ακρίβεια, ναι, είναι πρόβλημα, ναι. Αλλά είναι και ο Έλληνας καταναλωτής, δεν είναι υπόδειγμα καταναλωτή. Θα θυμάστε οι πιο επιμελείς μαθητές που σας έλεγα ότι όταν μια πολύ μεγάλη πολυεθνική είχε κάνει έρευνα στην Ελλάδα ώστε να καταλάβει πόσο μπορεί να πάει στις τιμές, την έκανε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο τρόπος που το κάνουν, ρωτάνε τον κόσμο πόσο κάνει η οδοντόβουρτσα, η οδοντόκρεματάδε που έχουν. Και αν δουν ότι εσύ λες, ξέρω, 2 ευρώ και εκείνη την έχουν ένα, σου λέει αυτός νομίζω ότι είναι 2. Βάλ την 2. Αφού τόσο είναι αυτό που λέμε, νομίζω ότι είσαι ακριβώς. Βάλε ακριβώς, αφού το νομίζει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, οι Έλληνες ήταν οι χειρότεροι. Δεν είχαν ιδέα πόσο κάνουν τα πράγματα. Γιατί δεν τους νοιάζει. Και αυτό, ναι, είναι ένα βασικό κομμάτι του γιατί οι τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι τόσο ακριβές. Γιατί πας και αγοράζεις έτσι. Φέρε, σαν τον Ακύλα, φέρτο. Δεν είναι τρελή η εμπορή. Άμα δούνε ότι δεν αγοράζεις το ακριβότερο θα εξαφανιστεί. Τι θα κάνει, θα το έχουν εκεί για στολίδι. Αλλά αφού το χεράκι σου πάει εκεί συνέχεια ρε. Πάει το χεράκι σου, σου γυαλίζει το ακριβό, φέρ' το. Ανεβάζει τις τιμές.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό της Seajets, όπου ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό της Seajets θέλει. Της Seajets, η οποία αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, είναι η εταιρεία που θέλετε. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 δρομολόγια για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets. Πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Θα τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174, θα αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και σε κανένα 20 λεπτό θα κάνουμε την κλήρωση. Είναι για οποιονδήποτε προορισμό, ξαναλέω, της Seajets θέλετε, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα 9 Αυγούστου με 24 Αυγούστου. Υπόλοιπες διαφημίσεις. Όχι, να πω και κάτι άλλο. Νομίζω προκάμω. Η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου. Με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχασες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 μέχρι 28 Ιουνίου. Υπόλοιπες διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλίματε στη Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι ελίτ. Στρώμα ελίτ. Μαξιλάρι ελίτ. Ύπνος ελίτ. Άνθρωποι ελίτ. Εξυπηρέτηση ελίτ. Τιμές ελίτ. Προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
8: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
9: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.
8: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
9: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
8: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: ICPS, σπουδές ψυχολογίας. 15 πρωτοπόρα μάστερ στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στους επικριτές της νέας συμφωνίας 14 σημείων που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, απαντάμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε, επικαλούμενος στην πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα, η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Με 3-1 επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες ηλικίας 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Έβγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας τη λήψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή Ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου τηλεφωνείτε στο 210-48-0-170-174 και παίρνετε μέρος στην κλήρωση από την οποία θα προκύψει ένας νικητής που θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο πηγενέλα από τη C-Jets. Από τότε που στον πέταξα κανονικά ο Κωνσταντίνος ο εργατικός θα πρέπει να απαγγείλει το θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, ό,τι κάνεις όλη του τη ζωή. Και όχι ρε, η ποίηση μα είναι αυτό που μας βγάζει από αυτό που είμαστε, από την καθημερινότητα, από τη μιζέρια της καθημερινότητας και μας αφήνει να ονειρευόμαστε ότι είμαστε κάποιοι άλλοι. Κάπως έτσι το κάνει και ο Κωνσταντίνος. Βέβαια αυτός πρέπει να ονειρεύονται συνεχώς ότι είναι κάποιος άλλος και όχι ένας από τους καταστροφικότερους πρωθυπουργούς του 20ου αιώνα. Του και του 21ου. Του 21ου, συγγνώμη. Ήταν 4 με 9. Ήταν 4 με 9 η βασιλεία του, αρκετή για να αφήσει την Ελλάδα ξεβράκωτη στην κρίση. Και ο Γιάννης διαμαρτύρομαι, γιατί να κερδίσει ένα σημείο το διαγωνισμό και γιατί να μην το κερδίσει και το διαγωνιζόμενο. Αμάν πια. Στηρίζω, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ένα σημείο. Ή ένα επίπλο.

0: Ρουμάνος Βουλγαρίνος εδώ πάντως στην Αυστρία, όλοι οι νέοι μια χαρά πληρώνουν εισιτήριο. Δεν άκουσα κανένα να ζητάει κατάργηση εισιτήριου. Και εδώ δεν είχε ζητήσει κανένα κατάργηση εισιτήριου. Εδώ έτσι κι αλλιώς άμα θες πληρώνεις. Οπότε γιατί να ζητήσει κάποιος κατάργηση εισιτήριου, ότι τι άμα δεν πληρώσει θα του κάνουν. Αλλά κανένας. Είναι ένα θέμα που επινόησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από μέσα μαζικής μεταφοράς. Άμα του το. Μπορούν μέχρι να ξεχωρίσουν να σου πούν, α, να, αυτό είναι ένα λεωφορείο. Άμα το δουν από μακριά, άμα τους βάλεις μέσα, δεν είναι σίγουρο ότι καταλαβαίνουν που βρίσκονται, αλλά απ' έξω το καταλαβαίνουν. Και έτσι σκέφτηκαν ότι, α, αυτό είναι το πρόβλημα. Το τσάμπα τέτοιο. Για να καταλάβετε πόσο άσχετη η παιδιά είναι, ας ακούσουμε πρώτα το σύντροφο Νιφούδη, τον αγαπημένο μου Ελασίτη, και μετά το σύντροφο Παπά. Από το Πασόκ πλέον έπαιζε με το ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβε ότι το πλοίο βουλιάζει και τσουπ, πήδηξε στο Πασόκ. Τώρα και αυτό δεν πάει πολύ καλά και αυτό μπάζει πολλά νερά. Τέλος πάντων, είναι να μην σε θέλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Νιφούδης για τα τσάμπα εισιτήρια.
1: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Τώρα πώς να τους το πεις. Τώρα είναι αυτό ρε παιδιά που σας λέω, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται, ανοίγουν το στόμα τους. Όχι δεν έχουν, το δεν έχω τσίπα είναι λίγο. Έχουν τσίπρα, που είναι ακόμα χειρότερο από το να μην έχεις τσίπα. Το να έχεις τσίπρα. 80 ευρώ. Ποιος δίνει 80 ευρώ. Λοιπόν να πούμε, η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών κάνει 27. Έκανε 30, νομίζω τώρα έχει πάει 27 όταν μειώθηκε το εισιτήριο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, πάντως όχι πάνω από 30. Οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Hop. Αλλά και να πληρώνουν. 80. Ρε θεομπαίχτες. Ρε εσείς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν τρέπονται, είναι και τεμπέληδες. Γιατί αν δεν ήταν βαριά τεμπέληδες, είναι ένα θέμα που κακώς βέβαια, αλλά έχει απασχολήσει πολύ. Τσάμπα εισιτήρια πόσο. Μπες βρε καημένε τεμπελόσκυλο. Μπες ένα τέτοιο σε έναν υπολογιστή στο ίντερνετ και πήγαινε και γράψε στο Google πόσο κάνει το εισιτήριο, πόσο κάνει η κάρτα. Να μην εκτίθεσαι τουλάχιστον, να μην ξεφτιλίζεσαι, θα μου πεις. Εδώ είσαι, τέλος πάντων, αυτή η ξεφτίλα είναι η λιγότερη. Εν πάση περιπτώσει, σύντροφος Παπάς για τον οποίο ισχύουν τα ίδια. Τον ρωτάνε και αυτόν, εσείς 80 ευρώ είναι πολλά, δεν είναι.
2: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
1: Α, είναι 80 ευρώ, δεν είναι.
2: Για τα μέσα θα κερδίσω, άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπά, ότι θα με κερδίσετε.
3: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
2: Άρα μπορεί μέσα, και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
3: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ο Καλιάνος είναι που τους ρωτάει, γιατί τους έχει καταλάβει ότι είναι φλούφλιδες, δεν έχουν ιδέα, ότι είναι, πώς να το πούμε, θεομπαίχτες. Δεν έχουν ιδέα. Μιλάνε για ένα θέμα που δεν το ξέρουν καθόλου. Και λέει, βέβαια, πολλά μπορεί να κερδίσει. Καταρχήν, δεν ξέρει ο παπάς, ο σύντροφος παπάς του Πασόκ, δεν ξέρει ότι με την κάρτα μπορεί να μπεις όσες φορές θέλεις. Δεν είναι. Μπαίνεις. Όλη μέρα να την περάσεις στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Δεν πέσει. Αυτό είναι το χόμπι μου. Ποιο είναι το χόμπι σου, πώς περάσεις τη μέρα σου, μετακινούμε. Με μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι το. Έτσι τη βρίσκω. Οπότε δεν εξαρτάται από το πόσο κινούνται. Όποιος έχει κάρτα, όσο και να κινηθεί, είναι το ίδιο. Δεύτερον, ξαναλέμε, είναι 27. Τρίτον, οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Σταματήστε. Καθίστε βρε να δουλέψετε λίγο. Ρε λίγο, όχι πολύ, λίγο να δουλέψετε. Θα πείτε, α, έχουμε αυτό το θέμα. Για να μάθω 5 πράγματα για το θέμα που έχω. Μην είστε μόνο θεοπαίκτες. Να είστε, δεν λέω. Εντάξει, θα υποσχεθείτε πράγματα. Αλλά δουλέψτε και λίγο, βρε εσείς. Πολύ σωστά. Γιατί να το κάνουν. Εγώ με τι θα γελάμε εμείς μετά. Σαουλίδης, άλλος Ελασίτης, καθώς πρώην Πασόκος. Δεν τον είχαν, στην απόξω. Δεν είναι πολιτευτής του Πασόκ. Δεν τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Πήγαμε να δοκιμάζουμε την τύχη μας στην Ελλάδα του Τζοκόντου, έτσι, όχι του κυρίου Μιχάλη. Θα θυμάστε τα περίφημα, το μέτρο το οποίο εξήγηλε, τον τρόπο με τον οποίο θα βρουν λεφτά.
4: Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημεία. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημεία, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
5: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα ΦΠΑ. Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λένε και οι δημοσιογράφοι. 4 μιλιατά, μάλιστα. Που τον κοιτάς με, με τέτοιο, με συγκατάβαση. Γιατί λες, αυτό δεν είναι καλά το παιδί. Το χτυπάς το στην πλατούνα, λες, εντάξει, άμα το λένε, είναι. Μην κάνουμε πάλι υπολογισμούς και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται άλλωστε. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ πιο πιστικό αν έλεγε θα φυτέψουμε λευτόδεντρα. Πιο, δηλαδή λες, αυτό μπορεί και να συμβεί. Το άλλο που περιγράφει δεν βγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητούμε, γιατί στην Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του Μιχάλη, είναι τόσο σοβαροί που μπερδεύουν τα 4 δισεκατομμύρια με τα 400 εκατομμύρια. Μπαλατσούκας, άλλος αναπληρωτής εκπρόσωπος. Έχουν πολλούς.
6: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
6: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού προέρχονται?
6: Προέρχονται από μερίσματα.
5: Κάντε λάθος.
6: Προέρχονται από μερίσματα.
7: Ναι.
6: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, χάσαμε 3.600 δις περίπου. Τελικά ήταν 400 εκατομμύρια, δεν ήταν 4 δις. Αριστερά οικονομικά. Αυτά είναι τα οικονομικά της αριστεράς. Βάζουν εκεί νούμερα, είναι 4 δις. Ρε εσύ, έχει ένα μηδενικό λιγότερο. Έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα με μηδενικά θα ασχολούμεθα. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι? Να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ο Μάξουελ, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ανθρώπους που κυκλοφορούν δωρεάν με παχυλούς μισθούς να είναι εντελώς αδιάβαστοι για τα κόμις.
6: Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, χάσαμε 3.600 δις περίπου. Τελικά ήταν 400 εκατομμύρια, δεν ήταν 4 δις. Αριστερά οικονομικά. Αυτά είναι τα οικονομικά της αριστεράς. Βάζουν εκεί νούμερα, είναι 4 δις. Ρε εσύ, έχει ένα μηδενικό λιγότερο. Έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα με μηδενικά θα ασχολούμεθα. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
0: Ο Μάξουελ, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ανθρώπους που κυκλοφορούν δωρεάν με παχυλούς μισθούς να είναι

0: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Ο Μάξουελ, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ανθρώπους που κυκλοφορούν δωρεάν με παχυλούς μισθούς να είναι εντελώς αδιάβαστοι για τα κόμιστρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τις δωρεάν παροχές που ισχύουν σε αυτά. Έχεις δίκιο, Μάξουελ. Το χειρότερο δεν είναι ότι είναι άσχετοι. Είναι ότι έρχονται για να σου πούν τι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό στο οποίο είναι εντελώς άσχετοι. Είναι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπεται ο Νιφούδης. Δεν ντρέπεται. Και θα μου πει τι να ντραπεί. Εδώ πήγε στο κόμμα αυτού που τον έλεγε Καραγκιόζη. Ο Παπάς δεν ντρέπεται. Αλλά τι να ντραπεί. Ήτανε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ήτανε μετά με τον Κασελάκη αγκαλιά. Τώρα θέλει ΠΑΣΟΚ. Πώς να ντραπεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό το. Μπορεί να είναι και πλεονέκτημα. Επαγγελματικά για τη δουλειά τους είναι. Φαίνεται πλεονέκτημα. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Μπορεί, ό,τι θέλουν θα πούνε. Ξέρουν, δεν ξέρουν. Λένε ψέματα συνειδητά. Δεν τους νοιάζει. Και κυρίως μιλούν για πράγματα τα οποία δεν τα. Λίγο. Και θέλει λίγο μελέτη. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις καμιά φοβερή μελέτη, να δεις τα μου, πόσο είναι το εισιτήριο, ότι θέλει κόπο. Δευτερόλεπτα θα τους έπαιρνε να πληκτρολογήσουν πόσο κάνει το εισιτήριο στα μου για τους ανέργους. Πόσο κάνει το κανονικό, πόσο κάνει η κάρτα. Δευτερόλεπτα. Όχι, τίποτα. Τεμπέληδες. Και αιμοδότης αυτής εδώ της εκπομπής. Γι' αυτό τους αγαπάμε. Τα λέω με αγάπη, τα λέω όλα αυτά. Και ο Κώστας μου λέει: φοιτητές και μαθητές, μισή τιμή όλα, κάρτα εισιτήριο. Οι φοιτητές είναι λιγότερο από μισό. Στην Αθήνα τουλάχιστον, στο Λεκανοπέδιο είναι 50 λεπτά. Ενώ το εισιτήριο έχει ένα 20. Και αυτό αν δεν έχουν κάρτα, παιδιά, έτσι. Η κάρτα είναι 13. Μαθητική φοιτητή, 13 ευρώ το μήνα. Μου το στέλνει και ο Δημήτρης. 13 ευρώ το μήνα, αυτό είναι το έξω. Δεν είναι που γιατί δεν είναι τα λεφτά που εμποδίζουν να μπουν οι άνθρωποι στα μου. Είναι Έλληνες. Το βασικό είναι αυτό. Είναι Έλληνες. Λέει τι κάνουν στην τάδε χώρα, τι κάνουν στην εκεί. Εκεί δεν έχει Έλληνες. Ή έχει πολύ λίγους. Και δεν έχουν επηρεάσει τον πληθυσμό τον υπόλοιπο. Εδώ είμαστε πολλοί Έλληνες. Τι θα κάνουμε. Δεν γουστάρουμε να μπούμε στο μου. Δεν μας πάει, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρουμε να πάρουμε το φτηνό τυρί για το τόστ μας. Θα πούμε ποιο είναι. Άρα αν είναι φτηνό θα είναι κακό. Οπότε πάω να πάρω το ακριβό. Αυτό εντωμεταξύ, επειδή όλοι είναι γλύφτες και πάνε να γλύψουν τους ψηφοφόρους τους και οι δημοσιογράφοι αντιστοίχως τους πελάτες τους, δεν λέει ένας ότι βασικό θέμα της ακρίβειας είναι η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών, που είναι όλοι τους πριγκίπισες. Εκτός από αυτούς που στα αλήθεια δεν έχουν. Αλλά αυτοί δεν είναι τόσοι πολλοί ώστε να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ο Κοσμάς, η Μηνιαία έχει 27 και αν βγάλεις ετήσια βγαίνει 21-25. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα μελετήσει αυτό το 21-25. Ακόμα καλύτερα η ετήσια. Ή και όχι, γιατί μπορεί τον ένα μήνα να φύγεις, ρε παιδάκι μου. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
2: Γεια σου μάνε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αρχίσουμε από πολύ έτσι κουφή κίνηση, αν μου επιτρέψεις έτσι την έκφραση. Στη Γλυφάδα και στο Γκόλφ έχουμε προβλήματα επί της παραλιακής και συγκεκριμένα από το ελληνικό το παλιό αεροδρόμιο, από το μπλε κτίριο που έχουμε στα αριστερό μας χέρι, προς και μέχρι να φτάσουμε στην Μεταξά, στο κέντρο δηλαδή της Γλυφάδας. Ίδια εικόνα και στη Βουλιαγμένης και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης προς την Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή στο ύψος του ελληνικού. Για να καταλάβουν όλοι και όλες. Έχουμε κίνηση παραδόξως στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο ύψος του Εγάλεο και στο ύψος των Αγίων Αργύρων. Λίγη κίνηση στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας ο δυσκολότερος δρόμος, που δεν είναι και πολύ δύσκολος, αλλά ο δυσκολότερος αναλογικά είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως το δεύτερο μισό της σταδίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε θα έχουμε κλήρωση για το διαγωνισμό της C-Jets.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της.
5: Σπάσε

0: πιάτα όπως παρία.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
0: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
0: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
1: Τελειώσαμε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, κάνουμε την κλήρωσή μας. 64 και σήμερα, νομίζω και χτες 64 ήσασταν. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι. Έχουμε το μηχάνημα Get Random. Πατάω και. 50 είναι ο Θοδωρής Ξανθόπουλος. Καλό ταξίδι, Θοδωρή. Εισιτήριο μετεπιστροφής για όποιον προορισμό της E-Jets θέλει. Βάλε μου λίγο, Κυριάκο, μεταρρυθμιστή, γιατί έχω να διαβάσω κάτι.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Σπύρος. Κύριε Βουλαρίνε, είστε άσχετος. 1,2 το εισιτήριο, ίσον 2,4 πήγαινε, έλα. Επί 30 μέρες μας κάνει 75 ευρώ το μήνα. Αυτά. Καλή σας μέρα. Σπυρό, μην είσαι κορόιδο, ρε. Πάρε μια κάρτα, κάνει 27 και είναι απεριορίστον. Και ύστερα λέμε ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς, αυτά τα παλικάρια που βγαίνουν και λένε αυτές τις μπούρδες. Ορίστε, βρήκαμε έναν. Ποιοι ακούνε τον Ιφούδη να λέει 80 ευρώ κέρδος θα έχει κάποιος με το τσάμπα εισιτήριο και να λένε «Α, δίκιο έχει ο Ιφούδης». Ορίστε, να, ο Σπύρος. Ο Γιώργος, σε άλλες χώρες δεν μπορούν να παρκάρουν όπου γουστάρουν και έτσι παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Διότι και στις υπόλοιπες χώρες, άμα μπορούσαν οι άνθρωποι, το αυτοκίνητό τους θα παίρναν. Ακούγαν τη μουσική τους, δεν θα ήταν με την υδροτήλα του άλλου δίπλα, εννοείται. Αλλά άμα το αυτοκίνητο θα έπρεπε να το βάλουν στον ποπό τους μετά, αναγκαστικά το αφήνουν σπίτι και πάνε με το μετρό, με το λεωφορείο και με το τρόλεϊ. Γιατί δεν μπορούν να το αφήσουν όπου γουστάρουν το αυτοκίνητο. Και κάποιος προβοκάτορας με ρωτάει, ο Αργύρης, μήπως ξέρεις πότε θα εφαρμοστεί η απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών? Έλα ρε Αργύρη, μια κουβέντα είπαμε τώρα, σιγά να μου με. Τους πίστεψες? Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά αύριο στις 12 εδώ. Καλό μεσημέρι.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
10: Central. Central.
11: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
10: Central και...
13: Φύγαμε.
14: All day.
12: All night.
10: Central στη Γαλατινή.
15: Στη high season τρέχεις non-stop.
16: Παιδιά, την παραγγελία.
15: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
18: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
19: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
18: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
19: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
18: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
20: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Του ιστορία συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλληλούς σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επίσης, σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες απαντά με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα ασθενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μία ημέρα μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό και τον Ιρανό πρόεδρο μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει και την παύση των εχθροπραξιών στον Λιβανό. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Με 3-1 επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ολικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Κύμα καύσωνα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο ανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. 26 νομοί βρίσκονται σε επαγρύπνηση στην πορτοκαλί βαθμίδα και καύσωνα από την περιοχή του Παρισιού προς τα ανατολικά. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του, έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Χρειάζεται να είσαι. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. συναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Η του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: φενέρω αυτούς.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι γάμω τους άσχετους. Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι στους χάσιους.
1: Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.

0: τα κοκτέιλ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, ενθουσιασμένος από τη χθεσινή ομιλία Καραμαλή.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Γεργυρό Γεμελιάρη. 2-10-48-00-170 έως 4.
1: Υπάρχει κάτι από αυτά που είπε χθες ο Καραμαλής με το οποίο να διαφωνήσεις?
2: Μπορείς να διαφωνήσεις με αυτά που λέει, αφού...
1: Ειδικά αυτό που λέει στις άπλες ναι, στις ξάπλες ναι, στις βάρκες ναι,
2: στους σκύλους και στις γάτες ναι,
1: στις τσάρκες ναι. Μα... ο Νότης το έχει κάνει ο Ευαγγέλιο αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό,
1: ο Καραμαλής, ναι, στις βάρκες και στις τσάρκες.
2: Ο Καραμαλής είναι...
1: αυτό.
2: Έτσι, είναι φοβερός τύπος. Είναι ο τύπος για την παρέα, είναι ο τύπος ο οποίος θα πει καταπληκτικά
1: τι
2: πράγματα.
1: Καλή κουβέντα δεν έχεις πει για τον άνθρωπο.
2: Για πρωθυπουργός της λιτότητας δεν έκανε. Για όλα τα άλλα θα είναι ο άνθρωπος για τον οποίο. Ο καλύτερος άνθρωπος να κάνεις παρέα.
1: Στο μεταξύ, διαβάζω.
2: Με χιούμορ, με γνώσεις, με ιστορίες καταπληκτικές. Με απίθανο τρόπο να μιλάει και εκφράσεις μοναδικές. Έτσι, μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Ξέρεις, το πιο βαρετό πράγμα στη ζωή μου, ξέρεις ποιο είναι? Η δεξίωση μετά το γάμο. Παντρεύουν φίλοι τα παιδιά τους, πάω. Πέρασε η ηλικία που παντρευόταν οι φίλοι μας, τώρα παντρεύονται οι φίλοι των παιδιών μας. Λοιπόν, σε ένα πρόσφατα, σε μια δεξίωση του γάμου, με είχαν βάλει στο ίδιο τραπέζι με τον Καραμαλή και την Ατάσα. Υπέροχα περάσαμε. Το τι πλάκα κάναμε. Δεν μιλήσαμε
2: χιούμορ,
1: ούτε ένα
2: δηλαδή,
1: λεπτό.
2: Το χιούμορ
1: του
2: είναι καταπληκτικό. Τα σόκινγκ που λέει.
1: Στο μεταξύ...
2: μπορεί να μιλάει σοβαρά και να σου πετάξει κάτι και να πεθάνει στο γέλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν τον Καραμαλή κανένα. Και ο Σαμαράς είναι έτσι.
1: Και ο Σαμαράς. Στην παρέα είναι πολύ καλό. Ναι. Προσέξτε τώρα.
2: Και ο Πάγκαλος είναι έτσι.
1: Πάει.
2: Συγχωρεμένος.
1: Θα θυμηθείς όλο όσο ήταν έτσι. Λέμε μια κουβέντα.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο αυτό να το έχεις.
1: Βέβαια είναι δύσκολο. Διαβάζω στο μεταξύ από σήμερα, από το πρωί, αναλύσεις των αναλύσεων, γιατί το έκανε αυτό ο Καραμαλής και γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής. Ρε παιδιά, είχε πάει σε μια αποφύτηση θεραπευτηρίου, τι θέλετε ότι μιλάει για τα ελληνοτουρκικά? Έκανε μια ομιλία απευθυνόμενη στην νεολαία. Είπε, εσείς τώρα δεν ξέρετε τι είναι ο Κελαϊδόνης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σας μιλήσω για τον Κελαϊδόνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία. Καθόμαστε τώρα να τη βάλουμε στο μικροσκόπιο, να την αναλύσουμε, επειδή εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Για όνομα του Θεού, δεχτείτε και λίγο κάποια πράγματα, ότι απλώς είναι έτσι. Βαρέθηκα από το πρωί να διαβάζω χαζές αναλύσεις συναδέλφων.
2: Ναι, εντάξει. Θυμάσαι,
1: λοιπόν,
2: με τον Κυλανδόνη τα είχε ο Ράλης, θυμάσαι, που στη Βουλή είχε πει...
1: Τον είχε καταγγείλει.
2: Ναι, ότι...
1: γιατί δεν
2: ήταν όχι άλλους Κυλαϊδόνηδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε και να δούμε πώς θα τα προλάβουμε, σας θυμίζω ότι και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένας τυχερός θα τα κερδίσει σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, για να πάτε και να γυρίσετε από την Κρήτη, να πάτε τις διακοπές σας, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Η Ανέκ Λάινς, και την ευχαριστούμε, έχει την καλοσύνη να μας τα δωρήσει, για να σας τα δωρήσουμε. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η Αργυρό είναι έτοιμη να σας υποδειχθεί. Τις βάζουμε δύσκολα αυτές τις μέρες, αλλά τι να κάνουμε. 2 παρά 5, ο κύριος Κώστας, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, που είναι στην ρύθμιση του ήχου, θα μας κάνει την κλήρωση. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα φρέσκα κουλούρια, διότι πριν από λίγο έσκασε μία είδηση που έχω την αίσθηση ότι θα έχει και πολιτικές αναγνώσεις. Η δικαστική μας συντάκτρης, η Έλενα Γαλάρη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή να μας την πει. Γεια σου Έλενα.
2: Γεια σου Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο την εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξόδημα του Μαύρου Χρήματος, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, να ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους πολυοδομιών σε όλη τη χώρα. Από εξειδικευμένο προσωπικό θα ψάξουν πιθαμή προς πιθαμή όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας. Θα ελέγξουν όμως και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τι θα κάνουν? Θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις, οι δηλώσεις ποθενέσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Όλα αυτά θα ελεγχθούν. Η αρχή έδωσε εντολή για ελέγχους με αφορμή την υπόθεση του κυκλώματος για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση. Θυμάστε ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν οδηγηθεί 6 άτομα στον ανακριτή, απολογήθηκαν. Και μετά τις απολογίες τους προφυλακίστηκαν. Σας θυμίζω ότι κατηγορούνταν ότι εξυπηρετούσαν υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος έναντι αμοιβής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κύριος Βουρλιώτης έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλοι οι υπάλληλοι σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας.
1: Μισό λεπτό,
3: για αυτή την υπόθεση που έλεγα.
1: Ναι. Σε διακόπτω. Η έρευνα, η διαταγή για την έρευνα αφορά προς το παρόν μόνον υπαλλήλους. Δεν αφορά κυβερνητικά στελέχη, επειδή στην υπόθεση ενεπλάκησαν, δικαίως ή αδίκως θα το κρίνει η δικαιοσύνη, και κάποιοι που είχαν διατελέσει γενικοί γραμματείς. Δεν αφορά τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία, αφορά μόνο τα στελέχη των πολεοδομιών. Σωστά.
3: Ακριβώς. Είναι αφορά σε υπαλλήλους που έχουν κέρυες θέσεις σε πολεοδομίες. Και όχι μόνο τους υπαλλήλους, αφορά και τους συγγενείς τους, οπότε θα ελεγχθούν και οι συγγενείς. Πρόκειται για μια τεράστια έρευνα, όπως λένε από την αρχή, για το ξέπλυμα βρώμικου κτήματος, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ελεγχθούν σε βάθος τα πρόσωπα. Τώρα, πώς θα γίνει για κάθε μια πολεοδομία, γιατί σας λέω ότι πρόκειται για τις πολεοδομίες σε όλη τη χώρα. Για κάθε μια πολεοδομία λοιπόν που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί κάποιες αξιόπινες πράξεις, τότε θα σχηματίζεται αυτό το πρόσφορισμα.
1: Ή αποκτήθηκε χρήμα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα του καθενός. Ναι.
3: Σωστά. Θα σχηματίζεται ένα πόρισμα, θα διαβιβάζεται στον αρμόδια εισαγγελέα για να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα για εξέπλυμα βρώμικου κτήματος ή κάποιο άλλο αδίκημα. Και τα ύποπτα αυτά περιουσιακά στοιχεία, τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, αυτά θα δεσμεύονται.
1: Ωραία. Τώρα, μάθαμε όμως ότι εκτός από την υπόθεση των πολεοδομιών, ο κύριος Βουλιώτης έχει διατάξει και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για άλλες δύο υποθέσεις. Θες να μας πεις τι αφορούν?
3: Η μία αφορά τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος είχε απολογηθεί τις προηγούμενες ημέρες, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατηγορείται ότι κατασκεύαζε παρανόμως σκευάσματα. Η αρχή εντόπισε εδώ μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
3: 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ λοιπόν έχουμε δέσμευση.
2: Πώς μπορεί να το κάνει ένας φαρμακοποιός να πουλάει κάτι, να κάνει σκευάσματα?
1: Από το πλάι.
2: Απλώς. Πώς όμως?
1: Τι πας εσύ, σου λέει έχω και ένα καλό. Έχω ένα ματζόνι ωραίο. 50 χωρίς απόδειξη.
2: Μα αυτό από κάποιος τα παίρνει. Από κάπου τα αγοράζει αυτός, δεν είναι?
1: Τις πρώτες ύλες. Προφανώς.
2: Έφτιαχνε από πρώτες ύλες.
1: Ναι, έφτιαχνε. Έτσι δεν είναι? Τα έφτιαχνε.
3: Αυτό.
2: 2,5 εκατομμύρια.
1: Ο φαρμακοποιός μπορεί να φτιάξει ό,τι θες. Δεν έχεις την ταινία με το Βέγκο που λέει να σου βάλω από το αλμυρό ή θες από το γλυκό? Αυτό έκανε. Που λέγε ματζούνια και κονόμενα.
2: Αλλά για 2,5 εκατομμύρια.
1: Πόσους πέθανε δεν ξέρουμε.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι, και το άλλο.
3: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη υπόθεση. Και η δεύτερη αφορά μια υπόθεση διακίνησης μοσαυμένου ελαιόλαδου.
1: Ναι.
3: Η εκτιμόμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου φέρεται να ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
3: Εδώ η αρχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εντόπισε περισσότερα από 10 κίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία φυρίδα. Έχει δώσει λοιπόν εδώ
1: ένα που πούλαγε λάδι.
2: Έναν ελαιόνα λέει είχε πουλήσει αυτός. Θελαθρέα.
1: Άμα τον όθευε.
2: Παιδί μου.
1: Αυτός που ήταν στην Αθήνα, γινόταν η δουλειά αυτή? Ξέρουμε.
3: Προς το παρόν. Δεν το γνωρίζω προς το παρόν. Δεν γνωρίζω σε ποια περιοχή.
1: Σταμάτε εσύ αμέσως, ρε. Στην Κρήτη, λέει ο άλλος. Γιατί μόνο η Κρήτη έχει λάδι. Αμέσως. Πρέπει να ήταν από τη Μυτιλίνη. Αμέσως σημαίνεται ζώα.
2: Πολύ σωστό. Μπορεί να
1: μην καταλάβει τίποτα. Ούτε στον ΕΠΚΕΠΕ δεν πήραμε χαμπάρι τι γινόταν. Αλλά λέμε τώρα. Αμέσως η Κρήτη.
3: Προς το παρόν δεν γνωρίζω σε ποια υπόθεση, σε ποια περιοχή είναι. Για ποια περιοχή.
1: Ωραία. Αν μάθεις, σε παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Εννοείται και θα σας ενημερώσω.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τώρα, να είστε μας, καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Για τις πολεοδομίες δεν περιμέναμε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρουμε όλοι μας αυτό ότι γίνεται.
1: Μα για τίποτα. Εγώ δεν εκπλήσουμε σε τίποτα. Ούτε για το φαρμακοποιό, ούτε για το λαδέμπορα. Η χώρα της κομπίνας
2: είμαστε. Να είναι το πιο διεφθαρμένο σημείο, ας πούμε, οργανισμός του δημόσιου.
1: Καλά τώρα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ διεφθαρμένα. Αλλά μην πιάσουμε τώρα, ανοίξουμε τον κλείδωνα. Άστο. Γενικώς είμαστε η χώρα της κομπίνας. Μα εγώ στο λέω, ρε, κυκλοφόρησε στους δρόμους το καλοκαίρι. Βλέπεις κάτι αμάξια και λες, μα υπάρχει τέτοιος πλούτος στην Ελλάδα που τα στατιστικά λένε ότι ένας στους τρεις πεινάει. Πού στο διάλο βρίσκονται τόσες αμαξάρες, τόσες σκοτεράκλες, πας στις μαρίνες και είναι γεμάτο. Εντάξει, υπάρχουν και πλούσιοι. Δεν
2: είναι σαφές ότι οι αρχές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί όταν βλέπεις έναν τύπο ο οποίος δηλώνει 20.000 το χρόνο και κυκλοφορεί με Range Rover που κάνει 150.000, λες, πότε, παιδί, σε όλη τη ζωή δούλευε αυτός για να βγάλει αυτά τα λεφτά.
1: Ναι. Έχω έναν, δεν θα πω περιοχή τώρα, γιατί τη φταίει η περιοχή, που είναι υδραυλικός. Και μου λέει, Σαββατοκύριακο, μου λέει, πριν χαλάσω καιρό, θα χτυπήσω μία κύθνο. Λέω, με το πλοίο. Όχι, ρε, μου λέει, με το σκάφος. Ωπα, ρε, μεγάλε. Δουλεύουμε 40 χρόνια και δεν έχουμε μια βάρκα. Εσύ πως το διάλογο το βρήκε στο σκάφος. Έχω, λέει, 200 άρες πάνω. Δηλαδή έχει κανένα κάτω 12 μέτρο. Πόσο κάνουν αυτά εσύ που ξέρεις?
2: Ξέρω.
1: 300
2: χιλιάρικα σίγουρα.
1: Τι μου λες, 200 κάνουν μόνο οι μηχανές.
2: Όχι. Τόσο.
1: Όπα. Αυτούς τους δόη, άμα στηθούν εκεί στην άκρη στον κάβο και δουν τι περνάνε, φαίνεται ο άλλος τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, στο Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Αναβολικά, γράφει ένας φίλος.
1: Τι?
2: Αναβολικά.
1: Α, είδες, ακόμα καλύτερα. Σταύρος Ιωαννίδης από τη Λουκέρνη, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται αύριο να υπογραφεί εκεί η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συμφωνία όμως υπεγράφει χθες ηλεκτρονικά. Άρα, Σταύρο, καλημέρα. Τι θα κάνουν εκεί στη Λουκέρνη αύριο?
0: Ουσιαστικά, όπως το είπες, Βασιλή, εφόσον έχουν μπει υπογραφές σε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το κείμενο, αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι μια συνάντηση, η πρώτη, έτσι θέλουν να την παρουσιάσουν τουλάχιστον, στην οποία θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της δεύτερης φάσης. Δηλαδή,
1: θα μπουν θα γίνει
0: τα θεμέλια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Για να γιατί πάμε μετά τις 60 μέρες.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή
0: ναι,
2: τα πυρηνικά, ας πούμε. Τα πυρηνικά δεν ξέρουμε τίποτα για τα πυρηνικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε.
0: Για πολλά δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Δεν είναι μόνο τα πυρηνικά. Είναι και ο Λίβανος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το οποίο ενδεχομένως θα μας απασχολήσει πολύ νωρίτερα από ότι τα πυρηνικά. Ναι. Γιατί πριν από λίγη ώρα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη που δείχνει τις θέσεις των στρατευμάτων του στο Νότιο Λίβανο και λέει ότι δεν θα αποχωρήσουν από εκεί πριν απομακρυνθεί η απειλή της Χεζμπολά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
1: καλά,
0: υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Συγγνώμη, αλλά από όλη την οικουμένη στο Μπούργενστονκ βρήκαν να πάνε. Εκεί όποιος έχει πάει έχει αποτύχει. Ήμουν εκεί το 2004 μαζί με τον
2: Ιγνατίου
1: και κάτι άλλους λεβέντες για να υποτίθεται να βρεθεί η λύση για το Κυπριακό. Φύγαμε νύχτα άπραγη, ας πούμε.
2: Ναι, θέλαμε λύση.
0: Μετά... Το ίδιο ναι. Το 2024 με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και εκεί 90 ηγέτες.
1: Αφού είναι γρουσόζικο το μέσο, για δεν πάνε πουθενά άλλο. Τι
0: μάλλον
1: πάθει.
0: Είναι ο συμβολισμός αυτός, δεν ξέρω.
2: Το θέμα είναι πάντως ότι η συμφωνία αυτή υπάρχει τεράστια κριτική και μέσα στην Αμερική εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή, γερουσιαστής της Λουιζιάννα, Μπιλ Κάσιντι, λέει πριν από τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά. Το Ιράν είχε γονατίσει από τις, από τις κυρώσεις. 13 Αμερικανοί στρατιώτες ήταν ζωντανοί. Τώρα οι 13 έχουν πεθάνει. Οι οικογένειες έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια στην αντλία βενζίνης. Οι οικονομικές κυρώσεις δεν υπάρχουν. Και το παρόλα αυτά οι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει.
0: Από θέματα πυρομαχικών, να πούμε γι' αυτό, έχουν εξαρτηθεί σχεδόν. Και είμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η κριτική που ασκείται στις Ηνωμένες
2: Πολιτείες. Το χειρότερο, λέει, φιάσκο εξωτερικής πολιτικής ever.
1: Τώρα εκεί επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ποιος θα είναι? Κατάλαβα, δεν θα πάει ο Τραμπ.
0: Όχι, οι πληροφορίες λένε πως θα είναι ο Τζέιντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, και από την πλευρά των Ιρανών ο Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου. Θα έρθουν και οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ. Θα έχει ενδιαφέρον, ίσως όχι το ενδιαφέρον που αναμέναμε με τις υπογραφές. Παρόλα αυτά, επειδή όπως σας είπα θα μπουν στο τραπέζι αυτά τα πολύ ακαμπτώδη ζητήματα του Λιβάνου και των πυρηνικών, έστω και αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη έτσι, στην πρώτη επαφή που θα έχουν οι δύο αντιπροσωπείες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα δώσουν, αν θέλετε, το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Επίσης, τώρα για να λύσω και την απορία σας για τον Μπέργκενστοκ, εκτός του ότι είναι ένα γρουσούζικο πράγματι θέρετρο για τέτοιου είδους συνομιλίες, είναι όμως και ένα πολύ ασφαλές σημείο για να συναντηθούν οι αντιπροσωπείες. Έχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να απομονωθεί από την
1: κυκλοφορία. Και κλείνει στο δρόμο και δεν περνάει κουνούπι. Ένας δρόμος πάνω στο βουνό είναι. Ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ορεινό θέρετρο, το γνωρίζεις, Βασίλη, ήσουν εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς.
1: Είναι χάλια του εστιατόρια, πρέπει να σου πω. Μας είχαν πήξει στο πλαστικό φαγητό.
0: Ευτυχώς που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσουν άδειες στους δημοσιογράφους να είναι κοντά.
2: Χάλια, χάλια.
1: Ναι, ναι. Και ο Φρέντο χάλια ήταν, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι. Ένα
0: ξέπλυμα. Ευτυχώς να λέμε, δηλαδή.
1: Οι Ελβετοί μόνο από τυριά ξέρουν, τίποτα άλλο.
0: Και σοκολάτες.
1: Και σοκολάτες,
2: πράγμα. Και λεφτά, και λεφτά.
1: Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο αυτό?
0: Λοιπόν, ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αυτές τις λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί θα αφηθούν οι αποστολές και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες, όπου αναμένεται να έχουν διάρκεια λίγων ωρών. Προς το μεσημέρι, δηλαδή.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Αυτή η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή, ότι θα συναντηθούν.
1: Αύριο, λοιπόν, την ίδια ώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Γεια σου, Σταύρο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάς, γιατί είναι ωραία εκεί. Είναι ωραία.
0: Δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, ναι. Μπάνιο μόνο στη λίμνη, μην κάνεις. Μην γελαστείς.
2: Είναι πηχτή.
1: Όχι, είναι γεμάτο μικρόβια.
2: Και πηχτή.
1: Γεια σου, Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη με διεθνείς διακρίσεις και απόφυτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη στο Κιλ, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν ένα καφέ στο Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
9: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
8: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
9: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
8: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.

0: τώρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλληλούς σε πολυοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες απαντά με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, κορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Τηλέφωνα αυτά δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα. Λοιπόν,
5: τον
4: σήμερα θα βγάλουμε το ψωμί μας με τον Κυλαϊδόνη. Διότι ακούγοντας το πρώτο τραγούδι και αυτά που είπε ο Καραμαλής, εμένα μου ήρθε ένα άλλο τραγούδι του Κυλαϊδόνη που έχει βαθύτερο πολιτικό νόημα κατά τη γνώμη μου και ταιριάζει Γάντι με αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο στα κόμματα, που ένας κοιτάει ποιον βουλευτή θα πάρει, ειδικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιον θα πάρει, ποιον θα αφήσει, κόσμος πάει.
5: Πολιτικό καμάκι λέγονταν παλιά. Πολιτικό καμάκι.
4: Ναι, λοιπόν, το τραγούδι που μας εκφράζει απολύτως εμένα και τον Νότι για πάρα πολλούς λόγους είναι το τραγούδι του Λουκιανού που ακολουθεί.

0: Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθη πιτασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Πάγα που σε τη Βογό, που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Πάρτο, γιατί πιο κάτω θα το χοντρίζει. Και δεν κανιακούν και μικρά παιδιά.
2: Εντάξει, εδώ λέει ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, η Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει.
1: Και η πολιτική κάπως έτσι. Εγώ πολιτικά το διαβάζω. Θα πάρει το Πασόκ την Τζάκρη ή δεν θα την πάρει? Θα πάρει ο Τσίπρας την Γεροβασίλη ή δεν θα την πάρει? Η Νέα Αριστερά θα κρατήσει το αυτός που θα κρατήσει ή θα πάρει και αυτή στον Τσίπρα? Αυτό το ταλαβέρι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις φυσιολογικό είναι, οι εκλογές μυρίζουν, αλλά αυτή την περίοδο.
2: Και εντυπώσεις θέλω να δημιουργήσουν, όχι τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε
2: Κουκουλόπουλο. Χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Τα έχει ζήσει.
3: Καλό μεσημέρι και στους δυο, στους ακροάτες και τους ακροάτες. Σας βρίσκω και φάτους πάνω.
2: Βέβαια.
1: Να σας πω και κάτι. Ξέρετε πόσες έχει ο μήνας σήμερα? 18 Ιουνίου.
2: Ένας μισός μήνας έχει φύγει.
1: Ιουνίου. Έχει μπει το καλοκαίρι και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, κύριε Κουκουλόπουλο.
3: Για τα καλά, μπήκε για τα καλά. Πώς δεν πήραμε?
1: Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς και εσείς αφορούν και πολύ κόσμο, σας πληροφορώ ότι δεν αφορούν. Το παρακολουθούν, αλλά δεν σκάνε κιόλας.
3: Γιατί το λέτε, πού ξέρεις τι θα συζητήσουμε?
1: Γιατί βγαίνω κι εγώ έξω.
3: Εδώ η κυβέρνηση, ας πω κάτι, η κυβέρνηση, σε μια σπάνια στιγμή ειλικρίνειας άνοιξε δύο μεγάλα ζητήματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι δύο από τα τρία κεντρικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε μέχρι τις εκλογές. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, καμιά σημασία δεν έχει. Πήγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός προχθές και έκανε μια δήλωση πραγματικά αποκαλυπτική. Εγώ είμαι προσυπογράφο, τον συγχαίρω για τη δήλωσή του.
1: Ποια λέτε?
3: Είπε στην περιοδία του στη Βούλα, ο τζάμπας δεν υπάρχει. Λέω, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
3: Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, είμαι και εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
3: για τον πρόσθετο προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων, όπου αθροίζονται τα μέτρα που ξεκίνησαν από το Δεκέμβρη πέρσι μέχρι πρόσφατα για την ενεργειακή κρίση, και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι θα ανακοινωθεί και περίπου 1 έως 1,5 δις ευρώ νέα μέτρα.
2: Στη ΔΕΘ.
3: Από κάπου τα έχει πάρει ο Πρωθυπουργός.
1: Εννοείται. Εννοείται.
3: Και εκείνος δεν έχει κάποιο μαγικό.
1: Ούτε για την κυβέρνηση υπάρχει τζάμπα. Προφανώς το έχει πάρει.
3: Ωραία συζήτηση. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από φορολόγηση τραπεζών. Σίγουρα δεν τα έχει πάρει από τους μερισματούχους που έχουν το φθηνότερο φόρο σε όλη την Ευρώπη.
1: Από τα καύσιμα το έχει πάρει, από τη φορολογία των μισθωτών.
3: Ναι, από τους έμεσους φόρους, τον πληθωρισμό.
1: Έτσι, βέβαια, εννοείται.
3: Λοιπόν, και διατείνεται η κυβέρνηση ότι καταπολεμά την φοροδιαφυγή. Εγώ θα πω ότι πάνε πολύ καλά ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει.
2: Έκανε, πήρε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να πούμε ότι έβαλε λίγο το χέρι πιο βαθιά.
3: Εντάξει, το ζακμαρτό πρέπει να μπει τέλος. Δεν έχει πετυχεί. Όταν γίνει απολογισμός, θα δείτε τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Γιατί, κοιτάξτε, στη μεγάλη φοροδιαφυγή, εγώ θα σας πω μια κουβέντα σοβαρή. Έχουμε πολλά χιλιόμετρα μπροστά μας, μαραθώνιο ως χώρο, ως πολιτικό σύστημα. Και μόνο ένα στοιχείο που τύχει καθημερινή προχθές σε πολύ καλή θέση όπως το άξιζε, η ΑΔΕ έβγαλε ένα στοιχείο ότι πέρσι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα ήταν 241 ευρώ. Τόσο είναι.
2: Τόσο δηλώνουνε.
1: Είναι κουκουλώνεται. Να σας πω.
3: Αντιλαμβάνεστε
1: κάτι
3: λοιπόν ότι πέρα από τη μεγάλη, δεν θα πω φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή θα πω, γιατί όταν έχεις υπερκέρδη από τα δηληστήρια μέχρι τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και τους παραγωγούς και από εκεί μέχρι τις τράπεζες και λες εγώ δεν κάνω έκτακτη φορολόγηση, ενώ υπάρχουν έκτακτα υπερκέρδη, μέχρι φοροαπαλλαγές που υπάρχουν από γονικές παροχές μέχρι τι άλλο θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχθές μας έβαλε το ζήτημα που βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα ζήτησα.
1: Να σας πω κάτι.
3: Παρουσία της Τράπεζας της Ελλάδος να συζητήσουμε για τις φοροαπαλλαγές, κύριε Κιώτη.
2: Τις χίλιες φοροαπαλλαγές.
3: Είναι κάποιες δεκάδες δις. Υπάρχουν δικαιότατες φοροαπαλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πολλές που σηκώνουν νερό τουλάχιστον, για να το πω κομψά.
1: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω?
3: Βεβαίως,
1: ναι. Πολύ ωραίο το κόλπο σας να πιάτε αλλού την κουβέντα για να μην συζητήσουμε τους καυγάδες στο Πασόκ, αλλά δεν θα το αποφύγουμε.
2: Θα το συζητήσουμε, δεν μπορεί να γίνεται.
1: Όχι, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω, ωραία ήταν αυτά που είπατε, άλλωστε συμφωνούμε και μαζί σας, αλλά εδώ τώρα, για ένα Πασόκ που προσπαθεί να ορθοποδήσει, να ανακάμψει από την πτώση των τελευταίων διμήνου, θέλουμε να μας πείτε πώς ακούσατε αυτή τη χθεσινή διαμάχη Δούκα Διαμαντοπούλου και αυτή την ουδέτερη δήλωση της διαρροής που έγινε το βράδυ από την ηγεσία του κινήματος, που λέει παιδιά μην τσακώνεστε, χωρίς να μας πει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, γιατί δεν μπορεί όταν δύο διαφωνούν ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο.
3: Εγώ έχω τοποθετηθεί σε αυτό το θέμα ήδη από καιρό, κύριε Σιώτη.
1: Άρα ποιος λέτε ότι έχει δίκιο εσείς?
3: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι παράκλητος κανενός κόμματος, ούτε δεξιά του ούτε αριστερά του. Είναι παράκλητος μόνο του λαού και της πατρίδας. Τελεία. Ούτε μου θετώ στελέχη δημόσια, ούτε με σχολιαστής δηλώσεων. Μένω σταθερά προσανατολισμένος στα μείζωνας, σαν αυτό που είπα, για να αλλάξω το θέμα. Αλλά γιατί το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκα είναι η κορυφαία δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του εκπροσώπου, που είπε ότι έδωσε μια πρώτη ειλικρινή απάντηση για την ακρίβεια και είπε κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι αρκετά μεγαλύτερη από την Ευρώπη στην Ελλάδα, γιατί είμαστε πιο εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Όπα, αν δείτε την Καμπή, ξέρετε καλά την ενασχόληση μου χρόνια με τα ενεργειακά. Αν δείτε λοιπόν την Καμπή εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο, θα δείτε ότι αυτή μπαίνει στο κόκκινο στα χρόνια του Τσίπρα, λοιπόν, και κλιμακώνεται στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο κόλπο κάνετε.
3: Αυτά τα...
2: Απαντήστε όμως κύριε Σοκομματικά.
1: Κύριε Κουκουλόπουλε,
2: ήταν επιλογή του κ. Μητσοτάκη το φυσικό αέριο.
1: Συμφωνούμε. Θέλω να μας πείτε...
3: Μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε οι υδρογονάνθρακες στην Ελληνική δεν υπήρχαν. Έτσι, την πιο σύγχρονη ελληνική μονάδα της χώρας στην Πτολεμαίδα Πέμπτη καθυστέρησαν από κοινού και εξαδιαιρέτου 4 χρόνια παρακαλώ. Εάν λειτουργούσε μόνο στην ενεργειακή κρίση θα είχε αποσβεστεί, γιατί σύμφωνα με επίσημες μελέτες ομάδων επιστημονικών σοβαρών, εάν δούλευε στην ενεργειακή κρίση θα είχαμε γλιτώσει επιδοτήσεις στο ρεύμα ένα κόμμα.
1: Αν υποστηρίζετε την άποψη Δούκα ότι αν υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεργασίας είναι μόνο προς τα αριστερά, ή αν υποστηρίζετε την άποψη Διαμαντοπούλου που λέει όταν το λέμε αυτό χάνουμε όλους τους κεντρώους ψηφοφόρους και τους χαρίζουμε στο Μητσοτάκι.
3: Ακούσε, εγώ σε είπα δεν είμαι σε παράγγελη κανενός και καμιά κουβέντα για συνεργασία δεν υπάρχει πριν τις εκλογές. Θέλω όμως να είμαι απολύτως καθαρός και να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε μια απόφαση συνεδρίου που είναι απολύτως καθαρή, έτσι. Το δεύτερο όμως που το θεωρώ εξίσου αν όχι πιο σημαντικό, μάλλον πιο σημαντικό είναι αυτό που σας πω, δεν επιμένω για να ξεφύγω σε αυτά που σας είπα. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι στις εκλογές που έρχονται είναι εξαιρετικά πιθανό να απαιτηθούν συνεργασίες και το ελληνικό σύνταγμα δεν έχει τις προβλέψεις της Γερμανίας ή της Ιταλίας για παράδειγμα.
1: Σωστό.
3: Με τα τρίμερα.
1: Άρα πρέπει κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μας πει ποιον προτιμά για να συνεργαστεί.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτιμά τις θέσεις του. Εγώ πιστεύω ότι
1: τα κόμματα είναι συγκεκριμένα.
3: Πρέπει να μιλήσουμε στα μείζωνα σοβαρά. Γιατί αν κλιμακώναμε λίγο την κουβέντα νωρίτερα, θα σας έλεγα ότι το ένα είναι με το φυσικό αέριο και το άλλο θα είναι με το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει να κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας που το νομοθέτησε επιπόλαια και ανεύθυνα ο Τσίπρας και το εφαρμόζει με αφροσύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, τώρα μιλάμε για το Πασόκ.
3: Έχει μεγάλη σημασία. Θα βάλουμε θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγώ σας πληροφορώ το εξής.
1: Σιγά μην απαντήσω. Τώρα ξέρεις μας λέει. Σιγά μην σας απαντήσω.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο εκεί που είναι, είναι στο ότι δεν κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις του. Θολώνει τα νερά.
3: Και με τα τρίμερα.
1: Άρα πρέπει κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μας πει ποιον προτιμά για να συνεργαστεί.
3: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτιμά τις θέσεις του. Εγώ πιστεύω ότι στα
1: κόμματα είναι συγκεκριμένα.
3: Πρέπει να μιλήσουμε στα μείζωνα σοβαρά. Γιατί αν κλιμακώναμε λίγο την κουβέντα νωρίτερα, θα σας έλεγα ότι Το ένα είναι με το φυσικό αέριο και το άλλο θα είναι με το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει να κάνει με το χρηματιστήριο ενέργειας που το νομοθέτησε επιπόλαια και ανεύθυνα ο Τσίπρας και το εφαρμόζει με αφροσύνη ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κύριε Κουλόπουλε, τώρα μιλάμε για το Πασόκ όμως.
3: Λοιπόν,
2: τώρα μιλάμε για το
3: Πασόκ. Έχει μεγάλη σημασία. Θα βάλουμε θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγώ σας πληροφορώ το εξής.
1: Σιγά μην απαντήσω. Τώρα ξέρω μας λέει. Σιγά μην σας απαντήσω.
2: Κύριε Κουκουλόπουλε, το ότι το Πασόκ είναι κολλημένο εκεί που είναι, είναι στο ότι δεν κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις του.

0: Κύριε Κυρκουλόπουλε, τώρα μιλάμε για το Πασόκ. Τώρα μιλάμε για το Πασόκ.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Θα βάλουμε θέμα χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγώ σας πληροφορώ το εξής.
2: Σιγά μην απαντήσω. Τώρα ξέρεις τι μας λέει. Σιγά μην σας απαντήσω.
0: Κύριε Κουκουλόπουλε, το ότι το Πασόκ είναι κολλημένο εκεί που είναι, είναι στο ότι δεν κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις του. Θολώνει τα νερά.
2: Και επειδή είναι θολά τα νερά, τσακώνονται και τα στελέχη του.
0: Να σας πω και κάτι προσωπικό. Ναι, να σας πω και κάτι προσωπικό για εσάς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι στη Βουλή βγήκατε και πλέξατε το εγκόμιο για τον κύριο Στουρνάρα και αμέσως μετά βγήκατε και είπατε εμείς όμως λέμε παρόν για την ανανέωση τη θητεία του. Αυτό είναι κλασική στρατηγική Πασόκ. Θολώνω τα νερά. Δεν έχω ξεκάθαρες θέσεις για τα θέματά μου.
1: Αν είναι κλασική στρατηγική Πασόκ, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά στις εκλογές.
0: Μα δεν πάτε πολύ καλά, γι' αυτό.
2: Δεν το βλέπουμε.
1: Αν συμπεριφερόμαστε.
2: Θα θέλαμε, αλλά δεν το βλέπουμε.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι.
2: Μα τώρα, σοβαρά, γιατί ψηφίσατε παρόν στο Στουρνάρα? Εσείς είπατε, η ομιλία σας ήταν απολύτως ορθή, γιατί την παρακολούθησα.
1: Μα εγώ δεν θα δικούσα ποτέ την συμβολή του Γιάννη Στουρνάρα.
2: Δεν νιώσατε άσχημα όταν μετά από όλα αυτά είπατε στο τέλος που ψηφίσαμε παρόν?
1: Γιατί που στο κάτω-κάτω βιώσαμε μαζί. Μάλιστα επιφυλάχθηκε όταν έρθει ο καιρός, όταν ο ίδιος το επιλέξει, ότι θα επιβεβαιώσω συνάντησή μας, ιδιαίτερα σημαντική εκείνες τις μέρες που υπήρχε το μεγάλο δίλημα αν θα προχωρήσουμε σε Brexit ή όχι, με λίγα λόγια, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχω μια προσωπική εμπειρία, τον είχε επισκεφθεί ως γραμματέας τομέα οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, έτσι, εκ μέρους της υπόψης γεννηματά, δεν ήταν ιδιωτική συνάντηση. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, όταν ο ίδιος επιλέξει, θα επιβεβαιώσω αυτά που συζήτησαμε και αυτά που είδα. Γιατί είδα κάτι, ένα non-paper που δόθηκε μέσω τρίτου προσώπου στην κυβέρνηση τότε, έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτά δεν σβήνουν.
0: Πώς θα καταφέρετε να περάσετε τον Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε και σας πήρε την δεύτερη θέση? Αυτό θέλω να καταλάβω εγώ.
1: Κοιτάξτε, την είχε πάρει κάποιο και η κυρία Κουσαντοπούλου, θυμάστε, αλλά την έχασε.
2: Δεν είναι κάθε μέρα Σάββατο.
0: Δεν είναι το ίδιο
1: μέρος. Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά σημειώνω μια παραδοξότητα, έτσι. Λέει περί Χαρίστου ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση βάση Γκάλουπ, ας πούμε, σε ένα 24ωρο. Αλλά όμως θυμίζω ότι του ανέθεσε εντολή αξιωματικής αντιπολίτευσης του ιδίου και 43-44 βουλευτών το καλοκαίρι του
2: ελληνικός
1: λαός, έτσι, ναι. Και το αποποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Και συμπεριφέρεται μάλιστα στους νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν δυνάμει, γιατί έχει τριχοτομηθεί ή μάλλον τέταρχοτομηθεί, γιατί είναι και η ανεξάρτητη εξάρτητη. Λοιπόν, συμπεριφέρεται στους βουλευτές λες και είναι διορισμένοι, ενώ όλοι έχουν μια εντολή, με ένα πρόγραμμα βγήκαν, έτσι. Δεν είναι διορισμένοι οι βουλευτές, εκλεγμένοι είναι.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, λοιπόν, κύριε Κουκουλόπουλε. Είναι
1: υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Γενικά ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Αυτό έχω να πω.
2: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Ναι, είστε καλά.
2: Δική μας. Γεια σας. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Την απολαμβάνουμε τη συζήτηση, αλλά είναι παλιός. Ξέρει να πετάει την μπάλα στα μνήματα. Με μοναδική ικανότητα. Ναι. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Να σας θυμίσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ήδη στην Αθήνα, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Και εγώ να πω ότι η Nova και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι», χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο.

0: Πες, πες το.
1: Ότι παιδιά, ακούστε, για να είσαστε λίγο υπεψιωμένοι, έχει αρχίσει τον Ταλαβέρη εν ώψη της σύνοδος, της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 Ιουλίου στην Τουρκία. Είδα χτες ξαφνικά, Ρενότη, πώς πας επίσκεψη και πας και του κατητή σου. Ξαφνικά χθες οι Αμερικάνοι θυμήθηκαν να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση Halk Bank, για την οποία επί 9 χρόνια λέγανε ότι έχουν γίνει απίστευτες κομπίνες και ετοιμάζανε να τις βάλουν πρόστιμο 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ξαφνικά χθες η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Έτσι απλά και ωραία. Τώρα, εσύ πιστεύεις ότι αυτό το δώρο του Τραμπ προς τον Ερντογάν, γιατί και ήταν μπλεγμένος και ο γαμπρός του, αν θυμάσαι καλά, θα μείνει αναπάντητο από τον Ερντογάν? Όταν θα έρθει ο Ερντογάν, δεν θα του κάνει κανένα αντίστοιχο δώρο αντίστοιχες αξίες?
0: Τι να του κάνει δηλαδή?
1: Πού να ξέρω.
0: Πού να μας ενδιαφέρει εμάς, Βασίλη?
1: Δεν ξέρω.
0: Εμένα θα με ενδιαφέρει να έχει κρατήσει τη Χάλκ. Θα μπορούσε να κρατήσει τη Χάλκ να την τρέξει και να του δώσει το F-16, ας πούμε, ή να του δώσει το F-35.
1: Μπορεί να δώσει
0: τη Χάλκ, δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Μια υπόθεση που είχαν κάνει σημεία οι Αμερικάνοι 9 χρόνια, τη διέγραψε ένα δικαστήριο χτες όλος τυχαίως, ξαφνικά, και καθάρισε ο Ερντογάν. Το ίδιο θα γίνει και με την Ελλάδα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ είτε πριν είτε μετά τη σύνοδο θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα,
0: λογικό,
1: όλο και κάτι θα δώσουμε στους Αμερικάνους για να έρθει ο πρόεδρος να πάει να πηγεί καφέ με τον Μητσοτάκη. Δεν έχουμε δει τίποτα φοβερό.
0: Ό,τι ζητάει τον παίρνει.
1: Κάτσε. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Να τα ξέρετε αυτά για να είστε υποψιασμένοι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ήθελα απλώς να πω ότι γιατί γκρινιάζει ο κόσμος στην κυβέρνηση, το λέω. Για να μεταβιβάσει, λέει, ένα ακίνητο στην Ισπανία, στη Γερμανία. Γιατί τώρα κοιτάμε και το εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, στο πόσο κάνει.
0: Στο πόσο κάνει. Στη Ισπανία και στη Γερμανία, λέει, κάνει μέχρι 100 μέρες να μεταβιβάσει ένα ακίνητο. Στην Κύπρο, μία εβδομάδα. Εδώ, 7,5 μήνες το λιγότερο.
1: Τι 7,5 μήνες, ρε. Και πάει, τελειώσει 7,5 μήνες.
0: Και πάει, λέει, με ένα χρόνο και.
1: Θεός. Ναι. Σου λέω, εγώ 1,5 χρόνο έκανα. Με συμβολιογράφο γάτα, δικηγόρο γάτα, μηχανικό γάτα, αρχιτέκτονα γάτα, γιατί μόνο με καλό συνεργάζομαι. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλά τη γραφειοκρατία. Τι
0: πες
1: μου λες τώρα?
0: Όχι, πολύ. Κάνε την κλήρωση.
1: Κύριε Βραχνέ, έναν αριθμό από το 1 έως το 101. Ωραία, μεγάλη συμμετοχή σήμερα.
2: 19.
1: Η κυρία Χρυσή Φωτοπούλου. Ρε, σε όλο γυναίκες κληρώνουμε. Δεν πειράζει όμως, υγεία. Χρυσή Φωτοπούλου, με κινητό που τελειώνει σε 401, κερδίζει τα 2 εισιτήρια για την Κρήτη. Κυρία Χρυσή, καλά να περάσετε.
0: Καλό
1: Μείνετε
0: ταξίδι.
1: Συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
0: Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.
3: Μητέα,

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
7: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
6: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
7: Φωτογραφία σου.
6: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
7: Τελειώσαμε.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Αρχίζουμε με τίτλους ειδήσεων. Υπέγραψαν Τραμπ και Ιρανοί το μνημόνιο κατανόησης, όπως ονομάζουν την κατ' ουσίαν παράταση της εκεχηρίας. Περί αυτού πρόκειται. Παρόλα αυτά, απομένουν πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν τις επόμενες 60 ημέρες. Θυμίζουν περισσότερο ναρκοπαίδιο και σε κάθε περίπτωση κάθε πλευρά αποτιμά κέρδη και ζημιές.
1: Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε. Κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40 χιλιάδες ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση ή μεταξύ άλλων τέλος πάντων να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
2: Δεν θα βρεις άνθρωπο σε αυτή την πόλη, ακόμα και από τους συνεργάτες του Προέδρου, που θα σου πούνε έτσι με πίστη ότι θα υπάρξει συμφωνία σε 60 μέρες.
0: Έκθεση κόλαφος από τις Βρυξέλλες για την Τουρκία στο επίκεντρο Δικαιώματα, Δημοκρατία και οι αξιώσεις της Τουρκίας έναντι Ελλάδος και Κύπρου. Οργισμένη αντίδραση από την Άγκυρα που αυτό ωστόσο δεν την εμποδίζει στις business με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας.
3: Η Τουρκία δεν θέλει πραγματικά να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει όμως να είναι μόνιμα στον προθάλαμο. Γιατί τον προθάλαμο έχει δικαιώματα και προετοιμασίες και βοήθειες για να ενταχθεί κάποια στιγμή, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις τις αντίστοιχες.
4: 2.500 γερμανικές επιχειρήσεις δουλεύουν στην Τουρκία για να πουλάνε. Επομένως, η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό που θα απαγορεύσει τις διμερείς σχέσεις.
0: Και εμφύλιο στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασίες και Διαμαντοπούλ που ουσιαστικά απαξιώνει τις δηλώσεις Δούκα. Θα ακούσουμε τι δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος. Στο χώρο μπήκαν και κυβερνητικά στελέχη.
5: Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
6: Είναι σίγουρο ότι βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.
7: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα.
0: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και με μια ανάσα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λίγο σήμερα, Σπύρο, τους εποχούμενους.
0: Συνηθισμένοι, νομίζω, είμαστε όλοι.
8: Ναι. Το λέω γιατί έχει φτιάξει τις τελευταίες ημέρες κατά τη κίνηση στους δρόμους και τώρα έχει δυσκολίες πολλές. Θα αρχίσω με τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα έχει μποτιλιάρισμα. Έχουν γίνει βέβαια και τροχαία ατυχήματα που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά και πάλι είναι αυξημένη αδικαιολόγητα η κίνηση. Στην κάθοδο της Κηφισού πολύ μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Ο Σκαραμαγκάς επίσης έχει αυξημένη κίνηση και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πηγαίνοντας προς Κόρυδο φυσικά. Και στο αντίθετο ρεύμα, όσοι έρχεστε από τη λίμνη Κουμουνδούρου προς την Αθήνα, μην τρέχετε μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να σταματήσετε, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη κοντά στο ύψος των ΤΕΗ, των παλιών ΤΕΗ, του Πανεπιστημίου δηλαδή Δυτικής Αττικής. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο Βασίλισσες λιγάκι έχουν αυξημένη κίνηση, δηλαδή Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος Σαρδιτού και κλείνω με την παραλιακή. Από το πρωί η παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου νωρίτερα, τα οποία έφυγαν, όσο όμως και στο ύψος που συνεχίζονται, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας. Ισχυρό μποτιλιάρισμα μάλιστα που δεν το περιμένετε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Μην το ξεχάσω. Να ετοιμάσουμε την τούρτα για την παλιά παραλιακή. Νομίζω θα κάνει τα γενέθλιά της η Περιφέρεια Αττικής, που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κανένα έργο στην ώρα του. Κλείνει τον ένα χρόνο κλειστή η παλιά παραλιακή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το γιορτάσουμε και μπράβο τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι τα κατάφεραν να είναι καλά.
8: Έχεις δίκιο, Σπύρο μου. Τουλάχιστον Ιούλιο, που έχω μάθει πως προτίθεται να τελειώσουν το έργο.
0: Εντάξει. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από την Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής εις βάρος ενός 25χρονου. Μην πω εγώ περισσότερο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι Σπύρο από Θεσσαλονίκη. Πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία συνέβη εχθές τα ξημερώματα στην περιοχή του Αεροκάστρο, όταν ένας 25χρονος έπεσε θύμα απαγωγής από 5 άτομα ηλικίας από 16 έως και 20 ετών. Τον επιβίβασαν λοιπόν σε ένα όχημα, τον πήγαν σε κάποια περιοχή του Αεροκάστρου και εκεί φαίνεται πως τον απείλησαν με όπλα, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει μέσω ταπέδης 20.000 ευρώ. Και στη συνέχεια δεν τελείωσε και το μαρτύριο του 25χρονου. Τον μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή του Σαμπελόκηπου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πάλι εκεί προσπάθησαν να τον αναγκάσουν από ATM να τους ξαναδώσει χρήματα. Κάτι τέτοιο όμως εκείνη την περίπτωση δεν κατέστη εφικτό. Και εν τέλει τον επέστρεψαν μέχρι έξω από το σπίτι του. Εκεί τον απείλησαν και πάλι με όπλο για να μην ειδοποιήσει τις αρχές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε η ζωή του. Και εν τέλει τον άφησαν. Ο 25χρονος δεν δίστασε, ειδοποίησε τις αρχές καθώς έναν από τους 5 τουλάχιστον τον γνώριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο. Θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου airsoft αλλά και 4 μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλο αυτό πήραν εξαιρετικές διαφορές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Δημήτρης Χατζικόρτσου, απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμόνι, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Έχουμε πει πολλές φορές για την τροπή που μπορεί να πάρουν κάποιοι καυγάδες στους δρόμους. Ο λόγος στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά βλέπουμε και πιο επικίνδυνα συμβάντα, πιο τρομακτικά και προκειμένου έχουμε να πούμε.
0: Και υπάρχει και διανθίζεται και το πλωστάσιο των τσαμπουκάδων.
10: Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάφορα αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Τώρα εδώ μιλάμε για μια τρίαινα και αυτό αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Μετά από ένα διαπληκτισμό που είχε ένας 70χρονος με δύο αδέρφια για μια θέση στάθμευσης ουσιαστικά αυτός ο καυγάς, επιχείρησε λοιπόν με αυτή την τρίαινα μήκους 130 εκατοστών να χτυπήσει τους δύο άντρες, τα δύο αδέρφια ηλικία 38 και 42 ετών, και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και μέρος αυτού του καυγά σε βιντεοληπτικό υλικό που κάνει και το κύριο του διαδικτύου. Και ουσιαστικά, αφού έχουν αλεκτικό διαπληκτισμό, προσπαθούν τα δύο αυτά άτομα να απομακρυνθούν για να μην χτυπήσουν και να μην τραυματιστούν. Ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συλληφθεί για παράβαση των περιόπλων από πείρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στην ίδιο κατηγορίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τα οποία διαχειρίζεται.
0: Και πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ανά πάσα στιγμή.
10: Χρειάζεται τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη να είναι πιο ψύχρεμο, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν νεύρα που το αντιλαμβανόμαστε, όμως βλέπουμε ότι μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις όλα αυτά.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μια απρόσμενη τροπή. Διορθώνω το απρόσμενη. Δεν ήταν απρόσμενη, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μιλώ για την επίθεση που δέχθηκε ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Πήγανε άνθρωποι να σβήσουν φωτιά και δέχθηκαν επίθεση, και όχι μόνο επίθεση, παρά λίγο να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου Νίκο.
11: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι σκηνές τρόμου που έλυσαν για μία ακόμη φορά πυροσβέστες που προσπάθησαν τουλάχιστον να επιχειρήσουν σε φωτιά η οποία ξέσπασε εντός καταβλισμού εδώ στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τρεις πυροσβέστες με επιχειρησιακό όχημα βρέθηκαν στον καταβλισμό. Στο σημείο δεν υπήρχε, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη, την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων από τον καταβλισμό προσέγγισε τους πυροσβέστες, άρχισε να τους περικυκλώνει όπως αναφέρεται, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα. Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, προσπάθησε να το οδηγήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο. Την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ να πούμε ότι αποπειράθηκαν να κλέψουν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι άντρες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι περιστατικά δυστυχώς που, όπως αναφέρουν οι πυροσβέστες, έχουν ζήσει πολλάκις στο παρελθόν.
0: Και γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, και γι' αυτό ζητούν κάθε φορά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές για διάφορους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά από καίγονται καλώδια κτλ. Και ιστορίες τέτοιες, ζητούν τη συνδρομή αστυνομικών. Γιατί όποτε πάνε, πηγαίνουν μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται επιθέσεις.
11: Ναι, αυτό που γνωρίζουμε για χθες είναι ότι ζήτησαν τη συνδρομή, ωστόσο επειδή η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να περιμένουν.
0: Ναι, να περιμένουν και την αστυνομία.
11: Έρχονται και αυτοί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Δηλαδή, από τη μία είναι η σωματική τους ακεραιότητα και από την άλλη
0: να προλάβουν τη φωτιά.
11: Προκειμένου να προλάβουν τις πυρκαγιές ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και ο Νίκος Μαλιαράκης. Αρχίσαμε, κυρίες και κύριοι, με εικόνες καθημερινότητας, της καθημερινότητάς μας, εικόνες που προδίδουν όλο ένα και περισσότερη βία. Για να περάσουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που απασχολεί, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο τον πλανήτη. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε η συμφωνία, την υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ακολουθήσουν τώρα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της συμφωνίας. Αναλυτές λένε ότι κρύβονται πολλές παγίδες, πολλές αβεβαιότητες, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Κριτική ασκείται με αλφαγιώτα, το ασκείται και για το θέμα της ενίσχυσης με ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Δηλαδή, από τη μια λένε ο στόχος ήταν να πέσει το καθεστώς, απ' την άλλη τόσα χρήματα θα ενισχύσουν το καθεστώς. Είναι και ο ρόλος του Ισραήλ στη μέση σε όλα αυτά. Τα βάλα όλα στο τραπέζι για να μας τα εξηγήσει καλύτερα η επικεφάλης του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρυσά Τσίχλη. Καλώς ήρθες, Χρυσά.
12: Καλησπέρα σας. Έπειτα από 108 ημέρες πολέμου, λοιπόν, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επισήμως περνούν από την αντιπαράθεση και τις εχθροπραξίες στη διαπραγμάτευση στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνοντας ο ίδιος: δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Προφανώς αντιλαμβανόταν και ο ίδιος τα αγκάθια αυτού του μνημονίου και όλα όσα αφήνει ακόμη στον αέρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, το ίδιο έγγραφο, μεταφρασμένο στα περσικά βεβαίως, υπέγραφε και ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Το μνημόνιο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ, γι' αυτό και πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ξεκινήσει η ισχύ του μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ενεργοποιεί έναν οδικό χάρτη 14 σημείων. Αυτά τα 14 σημεία προβλέπουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου. Δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών, όπως είπες, και στις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Περιλαμβάνεται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτός ο άξονας, πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει και όλη την ανθρωπότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί όλοι πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για αυτό το πόλεμο.
0: Πάντως είναι θετική η ανταπόκριση από τις αγορές. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει αναλυτικά. Έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το πετρέλαιο.
12: Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να θυμίσω εδώ ότι το Ιράν πάντα έλεγε ότι εγώ δεν σκοπεύω να αποκτήσω πυρηνικό όπλο και θέλω τον εμπλουτισμό του ουρανίου
0: και ειρηνικού σκοπού.
12: Πυρηνική ενέργεια ακριβώς για ειρηνικούς σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να άρουν σταδιακά τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Οι Αμερικανοί έχουν πει κατά καιρούς ότι όλα αυτά θα συμβούν ανάλογως με το πόσο καλά θα συμπεριφερθούν οι Ιρανοί. Και εδώ πέρα υπάρχει και η δημιουργία ενός πακέτου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συζήτησαμε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Οι Αμερικανοί, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απέκλειαν ότι οι ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσουν το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters εχθές, μάθαμε ότι πρόκειται για ένα ταμείο ιδιωτικών επενδύσεων, στο οποίο συμμετέχουν όμως και αμερικανικές εταιρείες και εταιρείες από τα κράτη του κόλπου. Όπως πολύ καλά ανέφερες, οι διεθνείς αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, παρότι η διεθνής κοινότητα πανηγυρίζει για αυτή την συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, πριν από λίγο η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά και πάλι χρειάζεται να γίνεται σε συντονισμό με τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Ναι.
12: Ίσως για να αποφευχθούν οι νάρκες,
0: ναι.
12: Μπορεί και γι' αυτό,
0: ναι.
12: Πάντως σίγουρα εδώ πέρα επιμένουν οι Ιρανοί ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα πλοία που θα περνάνε. Ο Χέξεθ από την άλλη πλευρά, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Πέρα από αυτό, όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία για πόσο. Προβλέπεται ότι θα περνούν ελεύθερα τα πλοία για 60 ημέρες και μετά...
0: Ναι.
12: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής των Ιρανών, αν θέλετε, δήλωσε ξανά ότι αυτό που έγραψε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ποτέ ξανά τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο καθεστώς όπως πριν από τον πόλεμο, εξακολουθώ να το λέω και σήμερα.
0: Υπονοώντας ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των στενών. Με κάποιο τρόπο, ή το Ιράν με το Ομάν, ή το Ιράν μόνο του, τέλος πάντων, αλλά δεν θα είναι όπως πριν.
12: Ακριβώς αυτό. Ότι θα ελέγχουν με κάποιο τρόπο τα στενά. Διόδια θα τα πει.
0: Ναι.
12: Τέλη
0: διέλευσης και τα λοιπά. Ναι, ναι.
12: Υπηρεσίες
0: διευκόλυνσης. Ναι, ναι.
12: Πάντως αυτό ακριβώς δήλωσε. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα που ίσως προηγηθεί και του θέματος των στενών του Ορμούς, γιατί για 60 μέρες είπαμε θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία, από ό,τι καταλαβαίνω, με την ανάγκη τα πλοία να περνούν με τη βοήθεια των Ιρανών,
0: ναι,
12: για να μπορέσουν,
0: ναι,
12: να περάσουν. Το άλλο θέμα είναι ο Λίβανος. Στο Μνημόνιο Κατανόησης αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ναι, και στο Λίβανο.
0: Με μία λεπτομέρεια ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή λένε ότι πρέπει να μην γίνεται πόλεμο στο Λίβανο, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος στο Ισραήλ είναι εκτός της συμφωνίας. Και από,
12: ναι,
0: ό,τι καταλαβαίνω.
12: Πολεμούν είναι Ισραηλινοί.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που προσπαθεί ο Νετανιάχου είναι ότι εμείς όσο δεχόμαστε επιθέσεις πρέπει να μηνόμαστε.
12: Αυτό ακριβώς.
0: Οπότε εκεί είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Η Χεζμπολάχ είναι οργάνωση η οποία, όπως έδειξε, δεν μένει εκτός της υποστήριξης του Ιράν. Οπότε θέτει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
12: Οι Ιρανοί το έχουν πει ξεκάθαρα. Σε αυτό το πόλεμο οι δύο πλευρές είναι. Από τη μία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι και οι δύο μαζί είναι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπογράφουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Και από την άλλη μεριά είναι Ιράν και Χεζμπολάχ. Συνυπογράφουν. Άρα δεν οι Ιρανοί το θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι ισχύει και για τη Χεζμπολά.
0: Ναι.
12: Ό,τι συμφωνούμε για τη Χεζμπολά. Ό,τι συμφωνείτε και για το Ισραήλ.
0: Και για το Ισραήλ, ναι.
12: Να το Ισραήλ είναι από την άλλη άποψη.
0: Ναι. Είναι εμφανές αυτό.
12: Ναι. Και το άλλο, πέρα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει και το άλλο θέμα που αυτό αφορά την τελική συμφωνία, η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο. Σε αυτό επίσης οι Ισραηλοί είναι κατηγορηματικοί, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει. Οι Ιρανοί δεν είναι από την άλλη πλευρά και αυτοί κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν, ναι, αποσύρουν οι Ισραηλοί τα στρατεύματά τους.
0: Γι' αυτό μιλήσαμε
12: τους
0: για αβεβαιότητες. Χρύσα.
12: Και δεν έχουμε, ναι, μιλήσει καν για τα πυρηνικά, έτσι.
0: Για τα πυρηνικά, ναι. Τα πυρηνικά υποτίθεται ότι θα βρεθούν τώρα στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης. Που να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν και κάποια κιλά ουράνιο στο Ιράν που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο, το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη το έθιξε, η Χρύσα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της, ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που οι αγορές τέλος πάντων την υποδέχονται θετικά, παρά τις αβεβαιότητες που μας είπε η Χρύσα, παρά τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, είναι κάτι θετικό. Νομίζω αποτυπώνεται και στο ταμπλό αυτό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, καλώς ήρθες. Έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εμφανώς.
13: Έχουν υποχωρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα γράφημα, αν θέλεις. Mm-hmm. Το οποίο είναι ραδιόφωνο εδώ και δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το μεταφέρω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Έχουμε κάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται αυτή η δίκαιη, όπως φαίνεται στο γράφημα, γκρίνια των καταναλωτών καυσίμων, ότι στην άνοδο είμαστε πρώτοι να αποτυπώσουμε την άνοδο των διεθνών τιμών, όταν όμως εκείνη αρχίζει να πέφτει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιστάσεις, εκεί είναι δύσκολο, ενώ στο να ανεβεί η τιμή είναι πάντα εύκολο. Στο γράφημα λοιπόν που έχουμε, ξεκινάμε από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή του πολέμου.
0: Αρχίζει ο πόλεμος.
13: Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι στα 72 δολάρια και η αμόλυδη, η μέση τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,75.
0: Μισό λεπτό. 72 δολάρια είναι η διεθνής
13: τιμή. Είναι το brand, είναι το brand δολαρίου.
0: Και το 1,72 είναι τι δείχνει το ταμπλό στην Ελλάδα.
13: Μέση τιμή της αμόλυδης στην Ελλάδα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, έχουμε στα τρία θα χωρίσουμε το γράφημα για να το καταλάβουμε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν έχουμε την άνοδο των τιμών. Εκεί λοιπόν είναι μοιραία, έχουμε πόλεμο, έχουμε ανεβαίνει.
0: Οπότε από τα 72 πόσο σου πάει.
13: Από τα 72 πάμε στα 112.
0: 112.
13: Και αναλόγως από το 1,75 η αμόλυβδη φτάνει στα 2,067.
0: Μάλιστα.
13: Και είναι λογικό και μάλιστα αν το δούμε γραφικά.
0: Ακολουθούν παράλληλες πορείες.
13: Σχεδόν παράλληλα την πορεία. Στο δεύτερο μήνα είναι από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, έχουμε μία σταθερότητα των τιμών. Έχουμε μία μικρή άνοδο του πετρελαίου τελικά που φτάνει τα 116. Η αμόλυβδη όμως μένει σταθερή. Από τα 2,067 είναι 2,068. Ίδια σχεδόν τιμή. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι.
0: Κάτι μου λέει ότι το τμήμα έχει ενδιαφέρον.
13: Το τρίτο τμήμα είναι εδώ λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα. Στο οποίο βλέπουμε από τα 116. Βλέπουμε μια σταδιακή πορεία του πετρελαίου που πέφτει. Πέφτει στα 92 και φτάνει στα 81,55 που ήταν στις 16 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα, αν θέλεις, κάθε Παρασκευής για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Γι' αυτό δίνω αυτή τη τιμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέφτουμε από τα 116 και έχουμε μια συνεχή πτώση.
0: Και πάει στα 81.
13: Η αμόλυβδη τσιμπάει ακόμα λίγο και από τα 2,068 φτάνει στα 2,138 και εκεί αρχίζει να πέφτει. Έχουμε λοιπόν.
0: Φαντάζομαι με τους ρυθμούς που πέφτουν και οι διεθνείς τιμές.
13: Όχι. Με χαμηλότερο ρυθμό. Ενώ οι διεθνείς τιμές λοιπόν πέφτουν έντονα και φτάνουν να πλησιάζουν στα 72 από όπου ξεκινήσαμε στον πόλεμο. Είμαστε τώρα στα 81. Ενώ λοιπόν ήμασταν στο 1,75, τώρα είμαστε 1,99. Να λοιπόν πώς τελικά αποτυπώνεται.
0: Ναι.
13: Ραδιοφωνικά είπα όσο καλύτερα θα
0: κοίταξε,
13: μπορούσα.
0: Οι δύο γραμμές που δείχνεις, οι διεθνείς τιμές, η πτώση των διεθνών τιμών είναι σαν να είσαι σε ένα κατήφορο που να μην μπορείς να φρενάρεις, να σε παίρνει κατηφόρα, ενώ στην Ελλάδα έχεις ένα ψηλό. Αρχίζεις και το σκέφτεσαι, λες τώρα είμαι σε κατηφόρα ή όχι. Δηλαδή.
13: Είναι αυτό που εμφανίζονται, αυτό λέω, εμφανίζονται αυτό οι δικαιολογίες. Εμφανίζονται οι δικαιολογίες ότι δεν έχουμε έρθει, δεν έχουμε πάρει καινούργια. Εξακολουθούμε να διοχετεύουμε προηγούμενες τιμές. Έχουμε πάρει και έχουμε αγοράσει και ακριβότερα.
0: Κωνσταντίνε μου, εσύ με αριθμούς και γραφήματα. Δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρεπορτάζ σου, αλλά άλλο θέλω να πω ότι αποτύπωσε σε αριθμούς με έναν τρόπο έτσι μαθηματικό αυτό όμως που βιώνει, δηλαδή το ξέρει ο
13: καθένας. Το ξέρει.
0: Το βιώνει.
13: Φυσικά.
0: Δηλαδή. Δεν λέω ότι δεν περιμένει να ακούσει εσένα, αλλά είναι η καθημερινότητά.
13: Μα το ξέρει, προφανώς το ξέρει.
0: Εσύ όμως το πώς να πω.
13: Και το γεγονός ότι σε κάθε κρίση γίνεται η ίδια γκρίνια. Στην άνοδο είμαστε εύκολοι, στην πτώση είμαστε δύσκολοι. Είναι προφανές ότι και ο πολίτης το νιώθει στο πορτοφόλι του. Και ακριβώς αυτό βλέπει κάθε φορά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για πορτοφόλι, Έλενα Χελβατζόγλου μας είπε χθες για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση, μετά η Έλενα Χελβατζόγλου το έτρεξε το ρεπορτάζ να μας πει λοιπόν γιατί πήρε αντιδράσεις και από κόσμο και από επιχειρηματίες. Μιλάμε για την εφαρμογή όπου συγκρίνεις τις τιμές προϊόντων. Γεια σου και πάλι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει. Θετικό ακούγεται, είπαν οι περισσότεροι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παλιά κοίταζαν τα φυλάδια για να δουν τις προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τώρα με ένα κλικ μπαίνει στην πλατφόρμα και τα βλέπεις όλα συγκεντρωμένα. Επίσης, είπαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ και να μειωθούν οι τιμές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές έχουν χάσει λίγο την μπάλα, καθώς κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν. Τώρα όμως με την εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την αλλαγή των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.
0: Και την πορεία της τιμής. Πολύ είναι σημαντικό και αυτό, να βλέπεις και τις τελευταίες εβδομάδες τα ανεβοκατεβάσματα. Και επειδή μιλούσαμε πριν, εσύ το ξέρεις γιατί και από το ρεπορτάζ το καλύπτεις, επειδή μιλούσαμε πριν και για τα καύσιμα, γιατί αυτό αφορά κυρίως τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ αυτή η εφαρμογή. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως. Επειδή μιλούσαμε για τα καύσιμα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ήδη τρέχει εδώ και χρόνια, και το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων. Όπου μπαίνει κάποιος στην...
14: Μπορεί κάποιος να δει τις τιμές των καυσίμων σε όλα τα πρατήρια της χώρας.
0: Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Χελβατζόγλου. Ο λόγος πάντοτε, μάλλον εσείς πάντοτε έχετε το πρώτο λόγο.
15: Στα φιλάδια, γιατί προσφορίζει και το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
16: Θα μα οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερε τιμέ και μεγαλύτερη μισθή.
17: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
18: Να υπάρξει και ανταγωνισμό μεταξύ του για να μειωθούν και τιμέ.
19: Τότε ακόμα καλύτερα, που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
20: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπω έχουν γίνει τώρα καταστάσει.
21: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα ισχροκέρδειας.
22: Βεβαίως. Γιατί αν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι.
23: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
24: Sky 100,3.
25: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
26: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
27: 24 ώρες μαζί σας.
28: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
29: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
30: Ιατρικής και επιστημονικής, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
31: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
32: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
1: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.

0: Επιστρέφουμε με αυτό που σας προαναγγείλαμε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού που επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση Κόλαφος για την Τουρκία, σχετικά με την έλλειψη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ελευθερία τύπου, ανθρώπινα και δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες. Περιλαμβάνει και τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εδώ προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν και αστερίσκοι. Δεν θολώνουν το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες, φροντίζουν όμως να μας υπενθυμίσουν ότι υπάρχει και λεγόμενη real politik. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Και καλό μεσημέρι, και νομίζω αυτό θα εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί είναι βέβαιος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την έκθεση η οποία εγκρίθηκε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διαβάζω και μετά τις δηλώσεις που έκανε από τους σοσιαλιστές ο Αμόρ, ο ευρωβουλευτής που ήταν και ο εισηγητής, λέει ότι η Τουρκία είναι χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής συμμαχίας, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είναι ζωτική σημασίας η επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νομίζω τα λέει όλα.
0: Δηλαδή από τη μια έχουμε πράγματι με πολύ αιχμηρές διατυπώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
1: Και δεν μπορούμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αν πούμε, και τη Γάζα μαζί, τρεις περιοχές και Λίβανος, τρεις περιοχές, Ουκρανία, Ιράν και κάτω Λίβανος, Γάζα, που η Τουρκία είναι γειτονική χώρα, γειτνιάζει, και αυτό νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και σε τρεις εβδομάδες θα υποδεχθεί και τους νατοϊκούς ηγέτες στην Άγκυρα. Σε αυτά τα πλαίσια, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Έκθεση έχει τη σημασία της, που πράγματι θέθηκε τη γαλάζια πατρίδα, ότι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας είναι απειλή για τον πόλεμο με τα 12 μίλια. Γιατί ναι, λέει ότι πάει να γίνει αυταρχικό κράτος, δεν έχει γίνει ακόμα κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε αυτά τα πλαίσια, βεβαίως, η Άγκυρα αντέδρασε. Ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, ότι είναι μεροληπτική, ότι λαμβάνει υπόψη κάποια χώρες-μέλη της Ευρώπης και γράφονται αυτές οι εκθέσεις, ήταν μια κλασική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα. Δηλαδή με την έκθεση εννοώ.
0: Το αποδεικνύουν καθημερινά και τα δικά σου ρεπορτάζ, εκτιμήσεις, τα σχόλιά σου και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ρεπορτάζ που αφορούν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου σήμερα ότι ενώθηκαν η τουρκική εταιρεία πετρελαίου με την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol για κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη. Δηλαδή οι business γίνονται. Οι εκθέσεις υπάρχουν, αλλά οι business γίνονται. Αυτό θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε, και θα συνεχίσουν. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει ιταλική αντιεροπορική ομπρέλα σε λίγες μέρες στο Εικόνιο, ισπανική αντιεροπορική ομπρέλα πάλι στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία, άρα συνεχίζονται. Και σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία συνεχίζει να έχει επαφές και με τη Μόσχα. Χθες ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η νατοϊκή Τουρκία που θα έχει πυρηνική ενέργεια από το ΑΚΟΥΙΟΥ, το ρωσικό αντιδραστήρα. Έχει S-400 ρωσικούς, είναι μια νατοϊκή χώρα και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε.
0: Καλό είναι να τα περιλαμβάνουμε όλα όταν μιλάμε δηλαδή για τις σχέσεις που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Και ένα ρεπορτάζ που θα ήθελα να αναφέρω εγώ.
0: Δεν πρόκειται να σ' άφηνα να μην το αναφέρεις, γιατί το θεωρώ το πιο, όχι το πιο σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Για ποιο λέμε,
0: για τη Halkbank.
1: Για τη Halkbank, ακριβώς. Γιατί πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώνει τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και ξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν, επειδή υπήρχαν κυρώσεις. Ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank και ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά, αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
0: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την άφηξη και του Τραμπ στην Τουρκία.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Μα γιατί... μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Halbank, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμούς στα θεμέλια της κρατικής
1: τράπεζας. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής περισσότερα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, που είναι βέβαιο ότι υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιριών και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση. Αντιμετώπιση ακρίβειας αλλά Τούρκα.
0: Αλλά Τούρκα. Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις στο κομμάτι του κοτόπουλου για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Που αν το δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσελένκο, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπίτι.
0: Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και την. Και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη της Κάγια Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
0: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Και αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπου σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
2: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Το έχει θέσει η Ελλάδα.
0: Σωστά.
2: Ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
2: Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια προημερών.
0: Ναι, που βρέθηκαν στη Σόφια. Σωστά,
2: και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελίνκο, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί. Παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
3: Τι να κάνει.
0: δεν αφήνει σε ηρεμία.
3: Εμείς δουλειά δεν θα έχουμε, δηλαδή.
0: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ που άνοιξε, μάλλον δεν ξέρω ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που είπε ότι, που μίλησε για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς και μετά ήρθε και μία δήλωση, να την ακούσουμε της κυρίας Διαμαντοπούλου για να μας το σχολιάσει μετά, μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς, ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Και άνεξο ασκού του εόλου, νομίζω.
3: Τρικυμία λοιπόν στο Πασόκ, μια ακόμη φορά. Τελικά οι δύο ψυχές του Πασόκ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει τα δύο στρατόπεδα της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε τους προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του Πασόκ. Τις προηγούμενες μέρες θα το θυμάσαι, τότε που είχε αφήσει ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ερωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτοί που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας είναι η απάντησή της.
0: Πολύ δεικτικό
3: γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που αποσχολούν την επικαιρότητα και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλύπτουν Πασόκ φωτιά μπορώ να σου πω διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλη με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
3: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης, εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα και από τις τοποθετήσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν, είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αφράζουν τον κόσμο του Πασόκ και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
3: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κύριος Ανδρουλάκης, εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα και από τις τοποθετήσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν, είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα

0: και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα, ο καθένας κρίνεται και αντιλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν, είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλαού για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή με τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ να το δείχνει τρίτη, ακόμα και τέταρτη στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο Πασόκ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας, να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, τα προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις ακόμα και στην Αθήνα με φυλάδια αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω, ναι, του δημαρχιακού του θόκου.
1: Σε αυτή τη φάση εσύ δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
0: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια Σπύρο μου, μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος, ναι, βγει εκτός γραμμής την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω ως υπενθύμηση κυρίως.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε. Τι ώρα είναι?
1: Να το δούμε.
0: Τρεις παρά.
1: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το Πασόκ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ανέβασε, μα είπαμε. Θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, τώρα και γίνεται έτσι διάφορα τη βδομάδα.
1: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος Πασόκ.
2: Η λεμέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και συχάνεις. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες.

0: κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο. Θα το υπενθυμίσω. Αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινήσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
10: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κριτικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
13: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
10: Δυνατός.
13: Και έχει,
10: παραγωγικός.
13: Και έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του, εάν η Αγγλία προχωρήσει και πάει μακριά στη διοργάνωση.
10: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
13: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
10: Αρχίζει και θολώνει λίγο η εικόνα.
13: Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ!
15: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ!
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου Δελτίο Ειδήσεων. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης.
19: Αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
20: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
21: Ο ζωντανός σταθμός.
22: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
23: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
23: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
23: Και όλα γίνονται εύκολα.
24: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
25: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
24: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
25: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί, λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος, με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μία σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μία σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ δυνατό πετυχημένο σύριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask We Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκικής σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και εννοείται πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central. Central.
8: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day.
8: All night. All night.
7: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
11: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Απέχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 25, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 25. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: τα τρία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Να η πόρτα

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.
10: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
10: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
8: Τελειώσαμε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM. 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Disco.

0: Χάδι που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Ακούς.
10: Star FM 93. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία. Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Star FM 93,3. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM
2: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.